After hours. After hours. After hours. After hours.

0: 102,6.
1: I'll be all around in the dark. I'll be everywhere.
2: After hours.

0: 90,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

με ένα εμβληματικό τραγούδι του Mark Almond ξεκινάει η σημερινή εκπομπή. Καλημέρα. Και 6 πρώτα λεπτά στα μέσα του πρώτου μήνα του φθινοπόρου. Ο Πάνος Λάκατης στη μουσική και την κουβέντα μέχρι τις 8 όπως κάθε μέρα, άλλωστε Δευτέρα με Παρασκευή. Χρόνια πολλά στο Βυσσαρίωνα, τον Νικήτα, την Νικητία και την Νικητούλα. Διεθνής ημέρα δημοκρατίας, Διεθνής ημέρα μυοτονικής δυστροφίας, Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη, Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το λέμφωμα. The sweet revenge. 1928 Αλεξάνδερ Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη και πόσο κόσμο έχει σώσει, κυρίως τα παλιά τα χρόνια. Γεννιέται ο Μάρκο Πόλο το 1254, το 1890 η Άγκαθα Κρίστη, έχετε διαβάσει. Το 1946 Όλιβερ Στόουν, σκηνοθέτης του Πλατούν. Φεύγει από τη ζωή το 2006 η Οριάννα Φαλάτση, το 2008 ο Σταύρος Παράβας. Μηνύματα στο live24.gr, στο Facebook, στο Instagram, πάνω.lakatzis. Μαζί θα πάμε και θα φτιάξουμε τη μέρα. Καλημέρα.

Οι ειδικοί λένε να παρακολουθούμε τα δεδομένα και την εξέλιξη του καιρού, όπως πολύ καλά κάνουμε σε αυτή την εκπομπή εξάλλου, και να μην δίνουμε σημασία στις εντυπωσιακές ονομασίες. Κυκλονική δομή. Κούτα, παιδιά. Να βγούμε το βράδυ, όχι ρε, κυκλονική δομή, πού να πάμε, είσαι τρελός. Πες κανένα πιάνο στο κεφάλι μας τώρα. Μπλέξιμο. Κυρίως λέει στην νότια Πελοπόννησο θα έχουμε έτσι κανένα... ψιλόβροχο, καμιά καταιγίδα. Τοπικά. Επίσημα τώρα στην Αθήνα θα έχει μια συννεφιά σήμερα. Θερμόμετρο μέχρι 28 βαθμούς. Άνεμοι βόρειοι,

Μην ανησυχείτε για τίποτα μέχρι το τέλος της εβδομάδας, όπως έχω πει, ο καιρός θα είναι καλός. Η μέγιστη θα κοιμαθεί από 28 έως 33 βαθμούς. Σήμερα θα έχει λίγα σύννεφα παραπάνω, αύριο λιγότερα, την Πέμπτη θα είναι μια χαρά, ο καιρός θα έχει μπόλικο ήλιο, όλα καλά.

Καλημέρα στο Χαροκόπιο, καλημέρα στο Νέο Βουτζά, στους οδηγούς, στα ταξί, στα λεωφορεία, στο μετρό, στο τραμ, στη Νέα Σμύρνη.

Τώρα είδα που έχει πάει η βενζίνη, το άκουσα κιόλας, και το πετρέλαιο και η βενζίνη εξαιτίας του γνωστού θέματος, το οποίο επιδεινώνεται, κατάσταση εκεί πέρα στην περιοχή εκεί στο Ιράν, στη Σαουδική Αραβία με τους Χούθη. Γίνεται ένας χαμός.

βενζίνη αντί για πετρέλαιο θέρμανσης φέτος. Α, ίδια τιμή, πιο φθηνή νομίζω θα είναι η βενζίνη, δεν ξέρω. Ρε, τι τραβάμε ρε κάθε χρόνο, δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα, τι κληρώνει.

Η Κομισιόν σε άλλα νέα πάει να το κάνει πιο κεντρικά, προτείνει περιορισμούς στα social media για παιδιά κάτω των 15 και το σχέδιο χωρίζει την πρόσβαση αναηλικία, προβλέπει διαφορετικούς τύπους λογαριασμών, υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας από τις πλατφόρμες. Εσείς θα μου πείτε, εσείς που έχετε παιδιά 13-14, πώς πάει το πράγμα.

Καλημέρα στο Σταύρο, καλημέρα στην Κική.

Να, εδώ μου λέει μία μητέρα. Εμένα είναι 14, δεν έχουν ακόμα social. Παλεύω, ναι. Οι φίλοι τους παίρνουν στο σταθερό. Πώς γίνεται. Έχουν κινητό αλλά δεν έχουν social. Σκληρό, μπράβο, μπράβο, εννοείται.

έχετε κανένα παλιό κινητό από αυτά που είχαμε εμείς με το πορτάκι ή με το άλλο με την κεραία που ήταν σαν κεραία κινητής, 2,5 μέτρα κεραία? Δεν τους δίνετε κανένα τέτοιο, έτσι, και κάντε και ρεπορτάζ. Τραβήξτε ένα βίντεο να δούμε την αντίδραση. Μαμά, αλήθεια τώρα.

Δεν έχουν γνωστά social, έχουν μούφα κρυφά προφίλ. Αλήθεια. Ότι. Προφίλ μου στα καλή το 14χρονο. Ναι, παίζουν τέτοια πολλά. Δεν ξέρω, εγώ ρωτάω. Μπορείτε να τα προστατέψετε τα παιδιά από τα social μέχρι κάποια ηλικία? Να μην έχουν. Γίνεται μάχη. Πώς το παίρνουν, πώς... δεν ξέρω. Εμείς pen friend είχαμε και φοβόμασταν να γράψουμε. Έσβηνες και έγραφες. Δύο μολύβια, τέσσερις γόμες. Όχι, μην γράψω αυτό. Πώς θα το πω, όχι, μην γράψω το άλλο. Μέχρι να στείλεις το γράμμα,

Την προετοιμασία πρέπει να ξεκινάει από την ηλικία των 8-9, μου λέτε. Αν πας να το κάνεις αυτό στα 14, έχασες. Ναι. Πρέπει το παιδί να το καταλάβει μόνο του. Και μπορεί να το καταλάβει σε αυτή τη μικρή ηλικία. Και πώς μπορείς να το δώσεις να το καταλάβει εσύ, δηλαδή... Μαστίγιο και καρότο, δεν ξέρω. Δεν υπάρχει συνταγή, έτσι, δεν υπάρχει. Ο καθένας όπως νομίζει, όπως μπορεί και όπως ξέρει. Snapchat, τι είναι το Snapchat, τι είναι το ιού, τι είναι το Snapchat, κάτι το έχω ακουστά αλλά δεν έχω ξέρετε τώρα, έτσι. Είναι από αυτά, ε. Ναι. Καλημέρα στη Μαρία να πω, στην Άννα Μαρία. Στο Γιώργο που πίζει κάπου στο Κηφισό. Άλλο θέμα αυτό. Να, λοιπόν, στο Πανεπιστήμιο Μπράουν, εξ αποστάσεως εξετάσεις οδήγησαν σε ύποπτα υψηλές βαθμολογίες. Λάπτοπ, κινητά, AI και πάει λέγοντας. Η απάτη επιβεβαιώθηκε όταν στις διαζώσεις τελικές εξετάσεις οι επιδόσεις κατέρευσαν. Άλλη βαθμολογία παίρνει όταν γράφεις από το σπίτι, άλλη επιτόπου. Αποκαλύφθηκε η μαζική χρήση τεχνητής νοημοσύνης από τους φοιτητές. Και μετά το Princeton τερμάτισε τις ανεπιτήρητες εξετάσεις, η νομική του Σικάγο απαγόρευσε λάπτοπ και κινητά, χαρτί και μολύβι.

μια άλλη άποψη, με πρόσχημα τα παιδιά θέλουν να κάνουν έλεγχο του διαδικτύου, ποιος μπαίνει, τι κάνει, τι βλέπει, τα πάντα όλα. Mm-hmm. Το ακούω, αλλά τι ενδιαφέρει αυτόν που θα ψάξει να βρει τι βλέπω εγώ, αν ψάχνω συνταγή για φακόριζο και αν μπορώ να βάλω και μανέστρα αντί για ρύζι. Λέω ρε παιδί μου, δεν ξέρω τι μπορεί να ψάχνω, ας πούμε.

0: Best 92,6.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
4: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
3: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
4: Φυσικά, BioClima.
5: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΒ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΒ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Best. 2,6.
8: Be one of us. Be one of us. Be one of us. Be one of us. Be one of us. Be one of us.
9: Be alternative.

παιδικές φωνούλες γεμίζουν το προάβλιο με στη γλύκα. Αφού μιλάμε για social, μιλάμε για παιδιά, μιλάμε για σχολεία, για πανεπιστήμια, για φοιτητές, είπα να ξεκινήσουμε με αυτό το δεύτερο ημίωρο και για κάποιους άλλους λόγους.

Καλημέρα. 7 και 36 πρώτα λεπτά. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Ο Πάνος Λάκατης στον Best μέχρι τις 8 κάθε μέρα. Έχει συννεφιά, έτσι θα πάει η μέρα σήμερα. Θερμόμετρο μέχρι 28.

Μην πάτε από τον Κηφισό, μην πάτε από τον Κηφισό, μην πάτε από τον Κηφισό. Τι να πω. Χαμός και η Κηφισίας έχει κίνηση σήμερα. Η Μεσογείο στο Χολαργό, η Βασιλή Σοφίας, η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Συγκρού. Ένα κομμάτι στην Ποσειδόνος, εκεί στο Δέλτα, του Φαλήρου, ο Καρέας. Χαλαρώστε. Μηνύματα στο live24.gr, στο Facebook, στο Instagram, πάνω στο Λαλάκα, της πείτε ό,τι θέλετε.

Είμαι μετρό Σύνταγμα και βλέπω μπουφανάκια, ομπρελίτσες, έτσι γλυκά, μη υποκοριστικά. Καλό φθινοποράκι. Γαλοτσούλες μη δούμε. Δεν ξέρω πως λέγεται η γαλότσα. Το υποκοριστικό της πως είναι, γαλοτσάκι. Καλημέρα στην Πεντέλη. Στη Γαλλία δεν πέρασε το μέτρο που ήθελαν να παγορεύσουν στα παιδιά κάτω των 16 τα social. Έτσι μου λέτε. Καλημέρα στη Μύκονο.

Το Ίδρυμα Ευγενίδου και ο Best 92,6 γιορτάζουν 70 χρόνια του Ιδρύματος με το What If Science Festival στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Δύο μέρες για να ζήσουμε την επιστήμη, την τεχνολογία και την ανακάλυψη. Σας περιμένουμε στο closing DJ set του Best το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 10.30. Δεν έρχεται απλώς το μέλλον, το διαμορφώνουμε μαζί. Πεντέλης 11 Παλαιό Φάληρο. Η είσοδος φυσικά είναι ελεύθερη. Το Σάββατο 8 με 10.30 το βράδυ closing DJ set του Best. Για τα 70 χρόνια του Ιδρύματος Ευγενίδου

Οι Oasis επιστρέφουν με περιοδία το 2027. Τι, δεν είναι η Ελλάδα? Μανίνα, δεν είναι η Ελλάδα μέσα? Δεν έρχονται εδώ? Δεν θα τραγουδήσουμε Wonderwall, κάτι?

η ΑΔΕ είναι υπεύθυνη ή πώς λέγεται η υπηρεσία που είναι υπεύθυνη που κάνει αυτά τα ντου στα νησιά, στις ταβέρνες και... και ελέγχει παραστατικά, τιμολόγια. Καμιά σφυρίδα. €500 πρόστιμο για 3,5 κιλά σφυρίδα έφαγε ένας επιχειρηματίας, γιατί οι ελεγκτές διάβασαν τα μάτια του ψαριού. Επειδή λέγαμε για 14χρονα, 15χρονα, όλοι το ξέρουν. Από τα μάτια του ψαριού φαίνεται αν είναι φρέσκο ή όχι. Και από την νεκρική ακαμψία, όπως λέω. Είναι ντούρο το ψάρι. Πολύ μπροστά, ε. Για άνοιξε τα ψυγεία. Αυτό είναι φαγκρί. Όχι, δεν είναι φαγκρί. Μοιάζει, είναι... Θα μου πείτε, θα μου πεις εσύ τι είναι. Το τιμολόγιο λοιπόν ήταν παλιό, το ψάρι ήταν φρέσκο.

Και μετά από 2 χρόνια δικαστικής μάχης, να το πω εισαγωγικά έτσι, επιβλήθηκε πρόστιμο γιατί το ψάρι ήταν φρέσκο. Τι θέλουμε, θέλουμε φρέσκο, δεν θέλουμε φρέσκο. Δεν μπορώ να καταλάβω.

Απ' την άλλη, δηλαδή τι εννοείται, το ψάρι δεν είναι φρέσκο? Αποφάσισε και τι θες να σου ρίξουμε πρόστιμο. Επειδή είναι παλιό το τιμολόγιο φρέσκο το ψάρι ή επειδή είναι μπαγιάτικο το ψάρι και γιατί το σερβίρεις?

Καλημέρα σας από τα κεντρικά της ΑΔΕ. Σηκώνομαι. Ακούτε, κριζικά ρε, δεν είναι. Μπορώ να μιλήσω την ΑΔΕ καθισμένη. Καλημέρα σας. Τα στελέχη μας είναι άριστα, κύριε Λάκατζη, βεβαίως. Και φρέσκα.

Τα ψάρια σας είναι φρέσκα? Καλά λένε εδώ. Τι λέτε κύριε μου? Έχουμε φάει πρόστιμο επειδή είναι φρέσκο το ψάρι. Εντάξει, βγήκαμε να το ψαρέψουμε. Το ψαρέψαμε, δεν κάνει, αλλά το ψαρέψαμε. Χτυπιόταν. Τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου μπήκε μες στο ψυγείο. Έχετε ψαρέψει ποτέ? Δεν είναι κάθε δίσκο το ψαράκι?

Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο. Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι έτσι που μπορείτε να το τραγουδήσετε γλυκά, για να πάει καλά η μέρα. Ο Πάνος Λάκατζης ήταν εδώ. Να προσέχετε. Τα φιλιά μου.

0: είναι 8.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ.

0: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
1: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Ένα καλό κρασί, ένα μεγάλο ταξίδι, ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
5: Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου το Full Circle παρουσιάζει στο Playground 260 τους αγαπημένους του ελληνικού κοινού Who Made Who και Avantgarde Double Dot, που θα εμφανιστούν για πρώτη φορά μαζί στην Αθήνα. Μαζί τους οι residents του Full Circle, Mark και Man With The Speaker. Εισιτήρια και πληροφορίες στα social media του Full Circle υπό την αιγίδα του ΕΟΤ. Join the Circle.
6: ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
1: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ξυπνήσαμε βροχερά σήμερα. Όχι βροχερά, εντάξει. Ναι. Φθινοπορεινά.
1: Λίγο φθινοπορεινά.
0: Η πρώτη φθινοπορεινή ημέρα που δεν άργησε κιόλας να έρθει εδώ που τα λέμε έτσι. 15 Σεπτεμβρίου. Καλά είμαστε.
1: Καθόλου δεν άργησε. Πολύ ωραία είναι. Απλά δεν ξέρω αν θα κρατήσει.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω.
0: Εντάξει, θα ξανανεύει η θερμοκρασία.
1: Αυτό λέω. Θα ξανανεύει και πιθανότατα. Βάσει των προβλέψεων, δεν θα έχουμε κρύο μέχρι και τα Χριστούγεννα.
0: Κοίτα, βέβαια, εδώ κοιτάω τις προβλέψεις. Τώρα, αν δουλέψουν, αν βγουν, αν επαληθευτούν,
1: ναι.
0: Γενικά δεν θα ανέβει η θερμοκρασία πολύ τις επόμενες.
1: Αυτή τη βδομάδα όχι. Θα είναι στην ίδια επίπεδα. Λίγο την Παρασκευή θα τσιμπήσει κανένα δύο βαθμούς παραπάνω, αλλά γενικά μια χαρά είμαστε.
0: Μια χαρά είμαστε, ναι, ναι. Γενικά φέτος μας έχει πάει πολύ καλά, έτσι. Ναι, έχουμε νιώσει τις εποχές. Και το καλοκαίρι δεν ήταν. Εντάξει, ήταν ζεστό. Προς Θεού, αλλά δεν ήταν φρικτά και αφύσικα.
1: Και δεν
0: ζεστό.
1: Ήταν σίγουρα όπως ήταν στη Βόρεια Δυτική Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Που οπότε, εκεί τα είδαν όλα.
0: Ούτε του παπά.
1: Ανάποδα.
0: Καλά είμαστε. Καλά ναι. Είμαστε και ναι. Συνεχίζουμε τη ζωή ναι. Μας.
1: Βέβαια η υπόλοιπη Ευρώπη θα έχει οίσεις. Εμείς δεν θα έχουμε, αλλά τι να κάνουμε. Δεν πειράζει.
0: Το βλέπες, το έπαιξες, ήταν η φάση.
1: Εντάξει.
0: Στα έλεγα από χθες ότι αυτές
1: το βλέπε,
0: αυτά θέμα. Τα σιγουράκια το ξέρω από μέσα. Το ξέρω. Μα πού το ξέρεις δηλαδή. Από πού το ξέρεις. Αυτοί που στόπανε.
1: Έτσι κι αλλιώς. Οι οίσεις κυκλοφορούσαν διάφορα βιντεάκια το τελευταίο διάστημα που υπενήσονταν. Οι πενήσονταν τις πόλεις στις οποίες θα βρεθούν και κανένα βιντεάκι δεν είχε, ας πούμε, ένα τσολιά.
0: Ναι.
1: Ή τη Μαρίνα Σάτ να λέει το Ζάρι.
0: Ένα πιάτο μουσακά.
1: Το Γιάννη Αντετοκούμπο, κάτι. Δεν
0: ναι,
1: είχε,
0: ναι,
1: δεν υπήρχε κάτι τέτοιο.
0: Οπότε,
1: για όλα τα υπόλοιπα είχαμε ήδη. Μας είχαν ρίξει το υπονοούμενο.
0: Ελλάδα γιοκ για την επόμενη περίοδο.
1: Συγχαρητήρια Αθήνα, συγχαρητήρια Ελλάδα.
0: Ναι, εντάξει. Κανονίστε, κάνετε τα κουμάντα σας να πάτε πουθενά να τους δείτε.
1: Αργότερα μέσα στη μέρα που θα βάλουμε να παίξουμε και λίγο Aces, θα σου πω και το hot take μου πάνω στο θέμα.
0: Να αν υπομονώ. Λοιπόν, πάμε παρέα ως τις 10 κυρίες και κύριοι στα μικρόφωνα και τη μουσική Μανίνα Ντάνου.
1: Ο Θεόδωρος Μίχος.
0: Ο Γιώργος Μπίτσικας φροντίζει τον ήχο, το ρολόι δείχνει 8 και 11, ο μήνας έχει 15 και τα μηνύματά σας τα περιμένουμε στο Live24 και στα social φυσικά του σταθμού, της εκπομπής και τα προσωπικά μας.

0: Από κίνηση normal τα πράγματα. Το normal πίξιμο δηλαδή αυτή τη ώρα. Δεν έχει συμβεί κάτι που να δυσκολέψει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση, υπομονή, επιμονή και προσοχή στο τιμόνι. Ο μήνας λοιπόν έχει 15. Φτάσαμε σίγουρα στα μέσα του Σεπτεμβρίου. Για πότε θα είναι τα Χριστούγεννα εδώ? Τι γίνεται, ρε παιδιά, κάποιο να χαλιναγωγήσει λίγο το πέρασμα του χρόνου. Πώς έρχεται και φεύγει
1: έτσι.
0: Μα πραγματικά λέει, θέλουμε να χαλιναγωγήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη, το πέρασμα, την ταχύτητα με την οποία κυλάει ο χρόνος κάπως πρέπει να.
1: Το ξέρεις ότι όσο μεγαλώνεις ο χρόνος περνάει πιο γρήγορα.
0: Ναι, αυτό σου λέω. Το βιώνω στο πετσί μου.
1: Η αίσθηση του χρόνου είναι πολύ πιο.
0: Οριακά σκέφτομαι να κλείσω τις διακοπές του 2027. Να κλείσω τα δωμάτια.
1: Δεν είσαι μακριά από αυτό.
0: Λοιπόν, εμένα σε 15. Τι έχει το μενού σε γενικά.
1: Χρόνια πολλά στο Βυσαρίωνα. Τον Νικήτα, την Νικητία και την Νικητούλα.
0: Όπα, χρόνια πολλά. Το φίλο μου τον Νικητά να ακούει.
1: Είναι Διεθνής ημέρα δημοκρατίας.
0: Μάλιστα. Μια καλή μέρα για να αποφυλακιστεί ο Ηλίας Κασιδιάρης.
1: Πραγματικά.
0: Πώς τα φέρνει
1: ζωή. Το τέριαξαν. Ευρωπαϊκή μέρα κατά του καρκίνου του προστάτη.
0: Να τα μας.
1: Μη σε βάλω πάλι να πας για. Μετά την κολονοσκόπηση θα σου αρχίσω να το προστάτη.
0: Μέχρι τα Χριστούγεννα θα γίνει η φάση.
1: Ωραία. Είναι Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το λέμφωμα.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι και Διεθνής ημέρα μυοτονικής δυστροφίας.
0: Okay.
1: Η οποία είναι μια δυστροφία των μυών. Η οποία είναι αρκετά σοβαρή, εν πάση περιπτώσει. Mm-hmm. Όμως, αν θέλετε, δεν ξέρω πώς έχει πέσει την αντίληψή μου αυτό. Με το που είδα τώρα την Διεθνή ημέρα σήμερα, το θυμήθηκα. Πριν πολλά χρόνια, για κάποιο λόγο, είχα δει ένα βίντεο στο YouTube προφανώς. Δεν υπήρχε πολύ σκρολάρισμα ακόμα. Με μυοτονικές κατσίκες. Οι μυοτονικές κατσίκες δεν είναι προφανώς ένα σύνδρομο που αφορά μόνο τους ανθρώπους. Το παθαίνουν και ζώα. Και παρότι είναι σοβαρό. Και καθόλου ευχάριστο, φαντάζομαι, ούτε για τους ανθρώπους είτε για τα ζώα. Η εικόνα της μυοτονικής κατσίκας, η οποία ξαφνικά εκεί που τρέχει, παγώνει και πέφτει, είναι σαν να είναι κινούμενο σχέδιο. Δηλαδή δεν το πιστεύεις. Είναι σαν να. Πρέπει, σίγουρα κάποιο κινούμενο σχέδιο, κάποιο animation έχει μιμηθεί. Είναι τρομερό.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, γεγονότα. Τι έγινε σαν σήμερα. Το 1916 ο μικρός Willy, το πρώτο τάγκ που κατασκευάστηκε από τους Βρετανούς, χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά κατά των Γερμανών στο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, στη μάχη του Σόμ. Σαν σήμερα η γενέθλια καθημερινή. Σαν σήμερα κυκλοφόρησε το πρώτο φύλλο της εφημερίδας το 1919.
0: Ωραία, φίλε, είναι 100, πόσο έχουμε τώρα, 26, 107 ετών.
1: 107 χρόνια, ναι.
0: Μάλιστα.
1: 1928, σαν σήμερα, ο Αλεξάνδερ Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη.
0: Mm-hmm.
1: Πολύ σημαντικό. Ενώ 40 χρόνια αργότερα, το 1968, ιδρύεται η ΚΝΕ, η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας.
0: Mm-hmm.
1: Τέλος, το 2000, τελετή έναρξης των 27ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Σίδνεϊ.
0: Mm-hmm.
1: Μετέχουν 10.200 αθλητές και αθλήτριες από 200 χώρες σε 28 αθλήματα. Την Ολυμπιακή φλόγα ανάβει η εκπρόσωπος των Ιθαγενών της Αυστραλίας, Κάθι Φρήμαν. Η Βόρεια και η Νότια Κορέα αγωνίζονται κάτω από την ίδια σημαία.
0: Opa.
1: Και ο Νίκος Κακλαμανάκης είναι ο πρώτος αθλητής που μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου ως σημειοφόρος της ελληνικής αποστολής. Ωραίες εποχές γενικότερα. 2000 προ-11ης.
0: Καλά. Πετούσε η ομάδα.
1: Πετούσε η ομάδα, ναι. Τώρα, γενέθλια θα είχε ο Μάρκο Πόλο, ο Βενετός έμπορος εξερευνητής, η Αγκάθα Κρίστη. Και έχει τηλέφωνο να πάρει σήμερα.
0: Ποιος?
1: Γενεθλιάζει ο Όλιβερ Στόουν, ο Αμερικανός σκηνοθέτης, Πλατούν, γεννημένος του 4 Ιουλίου.
0: Πολύ μ' αρέσει ο Όλιβερ Στόουν. Ο λίγο τι. Εντάξει, μυστήριο τρένο, αλλά.
1: Κλείνει σήμερα τα 80, Όλιβερ.
0: Ωραίος, μου αρέσει. Είναι λίγο βέβαια εύκολος. Είναι λίγο εύκολος ο τρόπος με τον οποίο προκαλεί τη συγκίνηση, γίτσες. Αλλά ωραίος, έχει κάποιες ταινιάρες.
1: Τώρα, τέλος. Ποιοι φύγανε σαν σήμερα? Ο Γιαννούλης Χαλεπάς το 1938, διακεκριμένος γλύψη από την Τίνο.
0: Για αν σας φέρει ο δρόμος στην Τίνο, οπωσδήποτε να πάτε να δείτε το σπίτι του. Είναι συνταρακτική εμπειρία.
1: Η ωραία Αναφαλάτσι έφυγε σαν σήμερα το 2006, Ιταλίδα δημοσιογράφος, συγγραφέας, γνωστή και από τις σχέσεις με τον Αλέκο Παναγούλη. Και μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, λέει, θεωρήθηκε ότι με τα γραπτά της δυσφήμιζε το Ισλάμ.
0: Μάλιστα.
1: Η Ριάννα Φαλάς δεν είχε πάρει και βραβεία έτσι δημοσιογραφία.
0: Ναι, εντάξει, είναι το τέμπ της δημοσιογραφίας.
1: Τέλος το 2008 έφυγε σαν σήμερα ο Σταύρος Παράβας.
0: Αγαπημένος και αυτός Έλληνας ηθοποιός της λεγόμενης χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου.

0: Λοιπόν, έλεγες ότι έχεις κάτι hot takes για Oasis. Ποια είναι αυτά τα hot takes που έχεις?
1: Hot takes. Καταρχάς, να πούμε εδώ στους φίλους που μου στέλνουν στις 12 η ώρα το βράδυ μηνύματα. Για το, όχι, για το αν ξέρουν θα έρθουν οι Oasis, πώς μπαίνουν στο τέτοιο. Υπάρχει και το γκουγκλάρισμα γενικότερα.
0: Τώρα και εσύ.
1: Λοιπόν, αν θέλετε όντως να πάρετε στήρια του Oasis, πρέπει να κάνετε register. Για να κάνετε register, πρέπει να μπείτε στο bio εκεί του, του Instagram. Εχθές, για φανταστείτε, για να δεχτείς το mail της επιβεβαίωσης, σου έλεγαν πρέπει να περιμένεις τουλάχιστον μία ώρα. Γινόταν χαμός, είχαν μπλοκάρει. Show 2024 η κατάσταση. Αφού μπείτε και κάνετε register, μετά θα σας στείλουν ένα mail, μέχρι τις 27 νομίζω είναι τα mail, για να δείτε αν έχετε μπει σε αυτή την πρώτη τυχερή, εν πάση περιπτώσει, ομάδα fans που μπορεί να έχει μια προνομιακή, ένα προνομιακό καθεστώς κλεισίματος εισιτηρίων. Σίγουρα πάντως αυτή τη φορά σου ζητάνε να δώσεις προτιμήσεις. Δεν μπορείς δηλαδή να κλείσεις όποια πόλη θες. Δίνεις τρεις πόλεις με σειρά κατάταξης, 1-3, με σειρά, κατά σειρά προτίμησης δηλαδή.
0: Κάτι τέτοιο είχε να κάνει και Radiohead, νομίζω.
1: Ναι, και όταν θα έρθει η ώρα, θα μπορείς, δεν είναι απαραίτητο ότι θα μπορέσουν να εξυπηρετήσουν την πρώτη σου επιλογή, αλλά σίγουρα, αν κατάλαβα καλά, θα είναι μέσα στις πόλεις που έχεις διαλέξει. Μάλιστα. Δεν μπορείς ξαφνικά να πας κάπου αλλού.
0: Okay.
1: Ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι το hot take το δικό μου.
0: Να.
1: Είναι ότι να σου πω και κάτι.
0: Να.
1: Δεν θέλω να το ρίξω στο ότι όσα δεν φτάνει αλλά που τα κάνει κρεμαστάρια. Αλλά την ήθελα πάρα πολύ να του δω στην Ελλάδα του Oasis. Δηλαδή προτιμώ να του δω στην.
0: Τι είναι αυτό πάλι τώρα, καινούργιο είναι αυτό. Τι δεν είμαστε αυτό το κοινό, μωρέ. Τι λέτε τώρα.
1: Καταρχάς δεν. Δεν θέλουμε.
0: Γιατί όμως. Γιατί όμως. Γιατί δεν θέλετε.
1: Γιατί θεωρώ ότι θα είναι πολύ πιο ωραία να του δει το στοιχείο του, στην πόλη του.
0: Ποιο είναι το στοιχείο του. Στη Ρώμη δηλαδή, γιατί είναι πιο ωραία.
1: Δεν θα πάω στη Ρώμη. Οι τρεις μου επιλογές είναι Μάντσεστερ, Γλασκόβη και Ιρλανδία. Τίποτα άλλο. Δεν ενδιαφέρει να του δω αλλού. Αυτό εννοώ. Αυτό είναι το hot take μου. Δεν είναι δημοφιλές, γι' αυτό είναι και hot take, αλλά αυτή είναι η φάση.
0: Εντάξει, νομίζω ότι.
1: Θέλω να τους δω στο ΆΚΑ με όλους τους φασαίους που κατά τα άλλα τους βρίζουν να βρεθούν εκεί για να πούνε ότι ήμουν και εγώ εδώ.
0: Θέλω να τους δεις δηλαδή στο Μάντσεστερ με όλα τα ρεμάλια τους Άγγλους που θα κατουράνε από τα αυτιά μπύρα.
1: Προτιμώ. Επίσης, επειδή αυτή την αίσθηση την είχαμε και για πέρσι ότι θα είναι κάπως έτσι τα live, δεν ήταν ακριβώς έτσι τα live. Προφανώς είχαν και τέτοιο κόσμο, αλλά ήταν πολύ πιο ήρεμα και πολύ πιο αγαπησιάρικα και πολύ πιο οργανωμένα και πολύ πιο
0: ήρεμα. Γιατί να μην ήταν εδώ δηλαδή έτσι. Γιατί να είναι στη Ρώμη, έτσι, στη Βαρκελόνη και να
1: δεν
0: μην είναι
1: στην Αθήνα. Δεν λέω ότι δεν θα είναι. Δεν λέω ότι δεν θα είναι. Λέω απλώς ότι η φάση αυτή που θα δημιουργηθεί εδώ.
0: Ναι.
1: Προφανώς θα πήγαινα αν έρχονταν, δεν θα έλεγα όχι, δεν πάω. Εγώ θα πάω στο Μάντσεστερ. Δεν είναι η φάση που πραγματικά θα ήθελα να τους δω.
0: Εντάξει, okay.
1: Αυτό λέω.
0: Άρα λοιπόν φεύγεις για Μάντσεστερ. Ελπίζεις.
1: Θα προσπαθήσω. Έχω κάνει τα ρετιστέρ μου, έχω κάνει τις προσευχές μου. Ελπίζω να μην μου συμβούν όλα τα περίεργα που μου συνέβησαν πριν δύο χρόνια
0: και
1: αναγκάστηκα να μην πάω. Καλή επιτυχία σε όσους ακόμα θέλουν να πάνε. Τα λέμε εκεί.
0: Και φύγαμε για διάλειμμα με το Champagne Supernova, έτσι, τιμή Σένεκεν.

0: Best 92,6.
1: No believers, no.
2: Choose music.
3: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
4: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
5: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
6: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
7: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
8: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
9: Η ομορφότερη νύχτα με την καλύτερη θέα της πόλης. New Moon. Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, στο Deos Athens.
10: Special Guest DJ, Αλέξανδρος Χριστόπουλος.

0: ακροατήριο της πόλης, το rooftop του Deos Athens. Louise's Riancourt 64. Προπόληση στο cometogether.live.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Ανακαλύψτε τις προσφορές της Air France και ταξιδέψτε με κομψότητα προς Βόρεια Αμερική και προορισμούς όπως η Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες, το Τορόντο. Κάντε τις κρατήσεις σας έως τις 24 Σεπτεμβρίου και πετάξτε για Νέα Υόρκη από 714 ευρώ μετεπιστροφής με όλους τους φόρους. Επιπλέον, με το πρόγραμμα Flying Blue κερδίζετε μίλια και απολαμβάνετε αποκλειστικά προνόμια. Περισσότερες πληροφορίες και προσφορές στο airfrance.gr.
7: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
8: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
7: Πολλά γκολ.
8: Γκολ. Στο βολέι.
7: Ποιο βολέι?
8: Ποιο ματς?
7: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
7: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Συμπαντική αρμονία στο Καστράκι Δραπετσόνας. Πλανητάριο, ρομποτική, μύθος, αστροπαρατήρηση και live με Όλγα Κουκλάκη, Άγγελο Μπαλτά και Ντιέγκο Βάρος. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Ελεύθερη είσοδος με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
11: Best 92.6 Choose music.

0: Ο μήνας έχει 15, η μέρα είναι Τρίτη, κοντοζυγώνει ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο πράσινη ενέργεια στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το Green Weekend 2026 επιστρέφει στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου με θέμα το νερό και δράσεις που αναδεικνύουν τη σημασία του για το περιβάλλον και τη ζωή μας. Και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας θα βρίσκεται για τρίτη συνεχή χρονιά στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος ως μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης. Μιλάμε για δύο ημέρες με παιχνίδι, δημιουργικά εργαστήρια και πολλές εκπλήξεις τόσο για μικρούς όσο και για μεγάλους. Οπότε μπείτε στα social του φυσικού αερίου ή στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr για να μάθετε περισσότερα και δίνουμε ραντεβού στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Θα δούμε τώρα τι παίζει στα πρωτοσέλιδα.
1: Όχι, δεν θα δούμε. Γιατί? Θα σου πω εγώ κάτι.
0: Α, εντάξει,
1: έχω και εγώ να σου πω.
0: Με
1: του μικρού μα φίλου, θα σου πω το πρόγραμμα που πρέπει να έχουν κάθε πρωί. Ξυπνητήρι, δόντια, VitaFix Gummies και φύγαμε για σχολείο. Τα ζελεδάκια VitaFix από το Ιντερνετ είναι η συνήθεια των παιδιών που έγινε λατρεία γιατί και υπέροχη γεύση φράουλα ή σμέουρο έχουν και σε σχήμα αρκουδάκι ή αστεράκι κυκλοφορούν και κυρίω γιατί συνδυάζουν μοναδικά όλε τι απαραίτητε βιταμίνε και τεχνοστοιχεία που χρειάζεται ένα δυνατό ανοσοποιητικό σύστημα. Έχουμε το VitaFix Immuno που περιέχει βιταμίνη C, ψευδάργυρο και φυτικά εκχυλίσματα πρόπολης, εχινάκιας και σαμπούκου, όχι σαμπούκα, σαμπούκου. Ενώ τα VitaFix Multi Pro Bio συνδυάζουν προβιωτικά και πρεβιωτικά μαζί με βιταμίνες Α, D, C, B και φολικό με υψηλή περιεκτικότητα σε εδόδυμες ίνες, χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά, νάτριο, γλουτένη, σόγια και συνθετικά γράμματα. Χρώματα, όλα αυτά τα βρίσκεται στα φαρμακεία από την Ιντερνετ. Τώρα πάμε να ακούσουμε.
0: Έλα, πρώτο σέλιδο, γιατί μου κόψει τα φτερά πριν. Λοιπόν, ξεκινάμε από την Καθημερινή όπου διαβάζουμε για τον εφιάλτη του ρεζερβουάρ. 2,2 ευρώ ένα λίτρο στην Αγγλία.
1: Αναμένεται να προσεγγίσουμε.
0: Έβαλε.
1: Ναι, ναι, 2,189 έβαλα.
0: Έτσι. Καταπληκτικά.
1: Ήτανε, ήθελα να υπογλώσσω.
0: Θα πάει η κουβέρτα σύννεφο το χειμώνα. Τα λέγαμε για την Παρασκευή που ήσουν στον αγιασμό.
1: Κουβερτάκι, κουβερτάκι, ναι, ναι.
0: Ναι, κουβερτάκι ισοθερμικά, και... γι' αυτό έλεγα για την Παρασκευή, όσοι οδηγάμε μηχανές και έχουμε προμηθευτεί ισοθερμικά, είμαστε πανέτοιμοι. Δεν μασάμε. Πάρτε κι εσείς, παιδιά, και ας οδηγείτε, ξέρω εγώ, κάρο.
1: Ή με το λεωφορείο.
0: Ναι, οτιδήποτε. Ισοθερμικά, αυτό θα μας σώσει. Κατά τα άλλα, από τη Χονολουλού στην Καρνεάδου. Δεν πρόκειται λοιπόν για μια τυπική τελετή αποφύτησης, αλλά για ένα κατασκευασμένο διαδικτυακό σοου κατά τη διάρκεια του οποίου απονέμονται πτυχία και ειδικότητες στο Πανεπιστήμιο Quantum στη Χονολουλού.
1: Α, ναι, γιατί είναι στο
0: Η κβαντική ιατρική.
1: Κοίτα, η κβαντική ιατρική υπάρχει. Στη Χαβάη δεν ξέρω τι γίνεται εκεί.
0: Πρόσεξε, από αυτό το πανεπιστήμιο φέρεται να έχει μεταπτυχιακό η γιατρός του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Ναι, ναι, το ξέρω. Αλίμονο. Τα έχουμε μάθει όλα. Κάθε μέρα αυτή η είδηση γίνεται όλο και χειρότερη.
0: Να σημειωθεί ότι κατηγορούνται πια για ανθρωποκτονία
1: με
0: ενδεχόμενο δόλο οι δύο, το ζεύγος των δύο γιατρών. Κατά τα άλλα, δραπέτη στη 16η άδεια ο Αλκέτ Ριζάη. Τι, από πότε είναι αυτή η εφημερίδα?
1: Πραγματικά.
0: Τι άλλο έχουμε, ας περάσουμε στα νέα. Για να επισκεφτείτε ένα ιατρείο, 15 ερωτήσεις SOS, τι πρέπει να ξέρετε πριν από την επίσκεψη, τύπου αν λειτουργεί νόμιμα το ιατρείο, πότε πρέπει να αναρωτηθούμε αν μια ιατρική πράξη είναι προτιμότερο να γίνει σε νοσοκομείο, πότε να πάρω δεύτερη γνώμη και άλλες σχετικές ερωτήσεις. Υπάρχει και ένα ρεπορτάζ για όσα έγιναν στην κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Κατά τα άλλα, διαβάζουμε για τον δεύτερο θάνατο των ηρωικών πιλότων με το Phantom. Τα πιστήρια βρέθηκαν στα Γιάννενα. Νέα δεδομένα που λέτε για τη διερεύνηση του δυστυχήματος, ερωτηματικά γιατί δεν έγινε έλεγχος από τους εμπειρογνώμονες της αεροπορίας. Πάμε και στην απογευματινή. Το φαινόμενο Μαζονάκη που ένωσε τους πάντες, πολιτικοί και καλλιτέχνες από όλους τους χώρους βρέθηκαν στη Νίκαια και ενώθηκαν με τη Λαοθάλασσα για το τελευταίο αντίο. Πάμε και στην εφημερίδα των συντακτών. Παιχνίδι των λαγών ή αποσύνθεση. Συνεχόμενα τα αδειάσματα υπουργών στην επταετία Μητσοτάκη, τα αστεία και τα σοβαρά, οι προφάσεις και οι πραγματικοί λόγοι. Είδες τι έχει γίνει τις τελευταίες μέρες με το απίστευτο αυτό πράγμα που ανερυθρίαστα είπε και δικαιολόγησε ότι είναι προσωπική του άποψη.
1: Ποιος?
0: Ο κύριος Μαρινάκης που είπε ότι δύο μήνες το επίδομα και άντε για μετά.
1: Ναι,
0: πρέπει
1: ναι,
0: να το δίνουμε για
1: επιδότηση
0: σφορών και τέτοια.
1: Ναι, ναι.
0: Η κυβέρνηση, βέβαια, η κυρία Κεραμέως είπε ότι αποτελεί προσωπική άποψη του κύριου Μαρινάκη.
1: Ξέρουμε πώς είναι να πετάνε έναν να τεστάρει τα νερά.
0: Πάναγια, παρόλα αυτά.
1: Και σε άλλα θέματα.
0: Ο κύριος Βορύδης βγήκε και είπε ότι ναι, τι, είναι δυνατόν. Δηλαδή, άμα είναι να δίνει ένα χιλιάρικο επίδομα, ξέρω εγώ, ο άλλος γιατί να πάει να πιάσει δουλειά.
1: Ποιος δεν έχει ένα χιλιάρικο επίδομα
0: πίσω. Τώρα κι εσύ ξέρει εσύ και δεν ξέρει όλο.
1: Μα πραγματικά. Δεν έχει πάρει επίδομα ανεργίας ο.
0: Στο ριζοσπάστη, δεν ξεχνάμε, αγώνας ενάντια στο φασισμό και στο σύστημα που τον γεννά, κάλεσμα από δεκάδες σωματεία και Και φορείς την Παρασκευή στις 5.30 αντιφασιστική συγκέντρωση στο Κερατσίνι και πορεία στον μπλόκο της Κοκκινιάς στα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από την ναζιστική εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή. Το στέλεχος της οποίας, Ηλίας Κασιδιάρης, αποφυλακίζεται σήμερα, έτσι, το λέγαμε και πριν. Αναρωτιέται κανείς τώρα, τη σβάστηκα που είχε στο νόμο, την έχει κάνει λέιζερ? Μπα, δεν νομίζω.
1: Γιατί να τη κάνει λέιζερ, πιστεύεις ότι έχει αλλάξει κάτι μέσα του?
0: Γιατί λέω ότι είναι καθαρά τα χέρια του, αλλά όχι καθαρά, ναι, όχι σε αυτό το επίπεδο.
1: Όχι τόσο καθαρά.
0: Στον ελεύθερο τύπο, 1892 προσλήψεις στο δημόσιο, οι προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς, και εδώ ένα ρεπορτάζ για τη βαθιά υπόκληση στον Μαζονάκη και το τελευταίο αντίο από Λαό Θάλασσα. Και τέλος στην Κόντρα σήμερα διαβάζουμε ότι επιβαρύνονται με 800 εκατομμύρια ευρώ από την αύξηση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Στα ύψη το κόστος δανεισμού λοιπόν για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Και το πετρέλαιο επίσης διαβάζουμε ότι ξεπέρασε τα 107 δολάρια, νέος συναγερμός στις αγορές.
1: Εγώ πιστεύω ότι απλά είστε μίζερ.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Και ξυνή.
0: Ακριβώς. Μια χαρά. Χαρείτε τα πρωτοβρόχια.
1: Ακριβώς.
0: Και συνεχίζουμε. Και αυτά είναι τα πρωτοσέλιδα της Τρίτης. Δεν έχουμε τις 15η μέρα του Σεπτεμβρίου.

0: έτσι δίνουν το ρυθμό οι σάλατες από τα παλιά. Και
1: έχασες και την μπουγάτσα σου σήμερα με αυτά και με αυτά.
0: Ποια μπουγάτσα?
1: Δεν ήταν να σου φέρω μπουγάτσα.
0: Δεν μπορείς να φέρεις κάτι της παρηγοριάς, όχι.
1: Δεν ήμουν σε θέση. Μπορώ να σου φέρω αύριο, θα το σκεφτώ.
0: Αύριο τι να το κάνω?
1: Α, δεν θες αύριο? Όχι. Α, εντάξει, όχι, όλα καλά.
0: Όχι. Λοιπόν, οι συνάδελφοί μου, η Έλληνες Φυσική, η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, έβγαλε μια ανακοίνωση σχετικά με την υπόθεση Μαζονάκη.
1: Ναι.
0: Ούτε λίγο ούτε πολύ άνθρωποι λένε ότι όλη αυτή η ιστορία με την κβαντική ιατρική είναι μια τεράστια παπάντζα. Ότι δεν υφίσταται κβαντική ιατρική. Ότι ο όρος είχε πάει να παγιωθεί στα τέλη της δεκαετίας του 80 στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ακόμη και αυτός ο αρχιπαπατζής που πήγε να τον παγιώσει, αρκετά χρόνια μετά είπε ότι τον χρησιμοποίησε τον όρο κβαντική ιατρική ως λογοτεχνική μεταφορά.
1: Ε, καλά, ναι, προφανώς.
0: Και καλά, ας πούμε έτσι, γιατί η κβαντική φυσική φυσικά υπάρχει, έτσι, κβαντικά φυσικά υπάρχει. Λοιπόν, επίσης παπατζηλίκη το πανεπιστήμιο, επίσης δεν αναγνωρίζεται από πουθενά τα χαρτιά που δίνει αυτό το πανεπιστήμιο. Μιλάμε, είναι ο ορισμός της παπάντζας, αλλά πέρα από την πλάκα και το χαβαλέ που κάνουμε τώρα, έχει και ανθρώπινα θύματα η ιστορία, όπως καλή ώρα ο Γιώργος Μαζονάκης.
1: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα? Πολύ καλά όλα αυτά. Πολύ καθόλου καλά, βασικά.
0: Αλλά.
1: Αλλά και είναι και πάρα πολύ λογικό να έχουμε πάθει τώρα αυτή την κρίση με αυτούς τους δύο τύπους, οι οποίοι είναι, εντάξει, ανεκδίγητοι τώρα η περίπτωσή τους.
0: Θα αποφασίσει η δικαιοσύνη.
1: Θα αποφασίσει η δικαιοσύνη για το πώς θα τους κρίνει, όπως και να έχει. Έχουμε αντιληφθεί ότι δεν υπάρχει κανένας έλεγχος σε αυτά τα ιατρία.
0: Ναι, αυτό λέμε.
1: Έχουμε αντιληφθεί ότι δεν είναι οι μόνοι εκεί έξω που δηλώνουν ό,τι θέλουν. Χρεώνουν ό,τι θέλουν και ο μόνος ελεγκτικός μηχανισμός είναι ο ίδιος ο ιατρικός σύλλογος που έχει την υποχρέωση να ελέγχει τους συναδέλφους του.
0: Ναι, ναι,
1: διότι
0: ναι.
1: Μετά νομίζω μετά τα μνημόνια πάρθηκε αυτή η αρμοδιότητα από τις περιφέρειες. Περιφέρεια, δεν έχω λεφτά να κάνω ελέγχους εγώ στα ιατρία.
0: Ναι.
1: Πήγαινε μόνοι σας. Δηλαδή να συζητάς, ένα συνδικαλιστικό όργανο είναι ουσιαστικά ο ιατρικός σύλλογος. Τι είναι?
0: Και
1: θα βγω εγώ, θα πάω στον άλλο γιατρό δίπλα και θα του πω, θα σε ελέγξω.
0: Έτσι.
1: Ή μπορώ να ελέγξω σε αυτή την. Είναι πόσα χιλιάδες τα ιατρία σε όλη την Ελλάδα. Θέλω να πω ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα κενό τεράστιο.
0: Έλα και εσύ τώρα.
1: Το οποίο προφανώς αυτοί είναι ανεκδίκητοι και καλώς κάνουμε και είμαστε έξαλλοι μαζί τους. Αλλά δεν είναι οι μόνοι εκεί έξω. Δεν είναι ο Μαζονάκης σίγουρα δεν είναι ο μόνος άνθρωπος που έχει υποστεί συνέπειες αυτής της ανέλεγκτης κατάστασης. Απλά επειδή ήταν ο Μαζονάκης, το μάθαμε και καλώς το μάθαμε. Μακάρι να το μαθαίναμε και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. Αλλά υπάρχει ένα τεράστιο κενό εδώ στον έλεγχο αυτών των ιατρίων και στις άδειες. Δηλαδή, είδα σήμερα, ποια εφημερίδα ήταν που μας έλεγε πώς να πάμε στα ιατρία και να ξέρουμε. Ατομική ευθύνη και αυτό. Θα ψάχνω από πριν να δω το ιατρείο. Θα ζητάω τα πτυχία.
0: Είναι από τη Χαβάη.
1: Άμα δείτε από Χαβάη, φεύγετε, παιδιά.
0: Φυγείτε μακριά. Τέλος πάντων, γελάμε για να μην κλαίμε με όλη αυτή την ιστορία, αλλά θέλει τεράστια προσοχή και προφανώς ο Μαζονάκης είναι η κορυφή ενός παγόβουνου, έτσι, ο Μακαρίτης τώρα. Σκέψου πόσοι άλλοι άνθρωποι έχουν φάει αυτή την παπάντζα.
1: Και επίσης δεν είναι πάντα τόσο ακραίες περιπτώσεις των ιατρίων. Δηλαδή, τώρα εδώ που τα λέμε, αν είχες μπει σε αυτό το ιατρείο, δεν θα έλεγες, α, ωραία, σκάτσο.
0: Ναι.
1: Που είχε σαμουράι, πώς το λένε. Πώς τις λένε αυτές? Αυτό που φοράνε σαμουράι.
0: Είχε στολή σαμουράι, μπράβο, ναι. Στολή σαμουράι και χριστιανικές εικόνες. Είχε στολές
1: σαμουράι, πανοπλίες και χριστιανικές εικόνες κτλ. Και θέλω να πω ότι και αυτός έλεγε συνέχεια, είδες κάτι μαρτυρίες που δώσανε παλιοί ασθενείς, ότι μας έλεγε συνέχεια τα λεφτά που έχει και πόσο κάνουν τα κουστούμια του και πού τα ράβει και πώς τα ράβει. Θέλω να πω, μπορεί εδώ σε συγκεκριμένη περίπτωση να ήταν και λίγο κραυγαλαία. Δεν είναι όλες περιπτώσεις τους κραυγαλαίες, ναι, να το καταλάβεις με τη μία.
0: Να δεις πανεπιστήμιο πάντως Χαβάης, μα μόνο αν διδάσκουν σερφ. δεν θα πας τώρα η ιατρική. Λέω τώρα, δεν ξέρω, μπορεί να έχει καλά πανεπιστήμια, έτσι μιλάμε και βλακίες.

0: Πάμε για το δεύτερο διάλειμμα, μιας και κοντεύει 9, με το νέο ρεύμα Maxi Home Energy Save. Φοιτητές και φοιτήτριες, να ξέρετε ότι από το φυσικό αέριο έχεις 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Οπότε μπες στο φυσικοαερίοελλαδος.gr και απόκτησε το.
1: Επίσης, αν θέλετε καθημερινή φροντίδα του στόματός σας να καλύπτει κάθε σας ανάγκη, η φαρμακοβιομηχανία Intermed παρουσιάζει τα Unit and Pharma Care Mouthwashes. Είναι μια ολοκληρωμένη σειρά με 6 στοματικά διαλύματα υψηλής ποιότητας, ειδικά σχεδιασμένα για να προσφέρουν καθημερινή και εξατομικευμένη φροντίδα για κάθε ανάγκη της στοματικής κοιλότητας. Unit and Pharma Care Mouthwashes, η καθημερινή φροντίδα που χρειάζεται το στόμα σου. Είναι διαθέσιμα στα φαρμακεία και στα e-pharma σας.

92,6. Το Ίδρυμα Ευγενίδου και ο Best 92,6 γιορτάζουν τα 70 χρόνια του Ιδρύματος με το What If Science Festival στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Δύο ημέρες για να ζήσουμε την επιστήμη. 70 χρόνια του Ιδρύματος με το What If Science Festival στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Δύο ημέρες για να

0: Τι κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
1: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
2: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
3: Γιατί σου έλειψε το νησί?
2: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
3: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorine Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorine.
2: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
3: Priorine από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
4: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest. 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
8: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
9: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
10: Big

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως. Από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε όλους στην μεγάλη γιορτή του βιβλίου. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση. Σύνδεσμος εκδοτών βιβλίου. Μέγας χορηγός ΟΣΥΑΕ.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Choose music. Choose best.
4: Once you walk the road, everything becomes clear.
3: 92,6.
5: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Let's go out someplace and swing. Where you wanna go, Chew? Let's go down the subway.

0: Where you want to go to?
1: Let's go down to 7.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν, το ρολόι δείχνει 9 και 7 πρώτα λεπτά, άρχεται η δεύτερη ώρα και ως τις 10 στα μικρόφωνα και τη μουσική Μάνη Ναντανού.
3: Πώς θα δώσεις ήχος?
2: Με τον Γιώργο Μπίτσικα να φροντίζει τον ήχο σήμερα Τετάρτη, όχι συγγνώμη, Τρίτη καλέ, 15 Σεπτεμβρίου του 2026, με τις στάλες να πέφτουν εκεί έξω.
3: Τις στάλες να πέφτουν.
2: Ναι, πέφτουν, ναι, οι στάλες.
3: Πέφτουν.
2: Όχι πολλές, όχι
3: βραχή, πυκνές. Βραχή, που λέει και ο Παυλίδης.
2: Αλλά ναι, κάπως, κάπως έχει αρχίσει ένα ψηλόβροχο εδώ στο Μαρούσι που είμαστε τουλάχιστον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Εννοείται, περιμένουμε και άλλα στο live 24 αλλά και στα social της εκπομπής, του σταθμού και τα προσωπικά μας. Μπορείτε κάλλιστα να εξερευνήσετε και τις προσφορές ραντεβού της Air France για τους ωραιότερους προορισμούς στον κόσμο και να κάνετε τις κρατήσεις σας τώρα στο airfrance.gr. Πετάξτε για Αμερική, Καναδά και Καραϊβική. Για Λος Άντζελες από 869 ευρώ, για Νέα Υόρκη από 714, για Μαϊάμι από 752, για Τορόντο από 722, και αυτό με εντριγκάρει πάρα πολύ, αν μπορούσα λέει θα το έκανα, για Γουαδελούπη από 819.
3: Γουαδελούπη.
2: Αμέ.
3: Αμέ, γιατί
2: οι
3: όχι.
2: Τιμές είναι τελικές και περιλαμβάνουν φόρους και χρεώσεις, ενώ οι προσφορές ισχύουν έως 24 Σεπτεμβρίου και για ταξίδια από 1η Οκτωβρίου για περιορισμένο αριθμό θέσεων και υπόκεινται σε περιορισμούς. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο airfrance.gr. Ενώ σε λίγες μέρες επιστρέφει και το Full Circle στην Αθήνα και κλείνει το καλοκαίρι με μια μοναδική μουσική εμπειρία. Αυτό το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, στο Playground 260 Lunar Space, η διεθνώς αναγνωρισμένη Who Made Who, σε ένα ξεχωριστό hybrid DJ set θα συναντήσουν τους Avantgarde Double Dot σε μια βραδιά γεμάτη ηλεκτρονικό ήχο και φυσικά πάρα πολύ ενέργεια. Η βραδιά θα ξεκινήσει από τις 5 το απόγευμα όμως με τους residents του Full Circle, Mark και Man with the Speaker, ενώ στις 6 θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στην Αθήνα το Suco, που είναι μια βιωματική εμπειρία διαλογισμού μέσα από την κίνηση, την αναπνοή και τον χορό. Who Made Who λοιπόν, Avantgarde Double Dot και Suco το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Playground 260. Πληροφορίες στα social του Full Circle, όπου θα βρείτε και εισιτήρια. Join the Circle λοιπόν.

0: ξέρεις ότι ανάμεσα στους πολύ πιστούς και τουλάχιστον σε επίπεδο μηνυμάτων ακροατές είναι και ένας φίλος εδώ που κάνει εντούρο. Που στέλνει και τώρα, άντε λέει, βρέχει, άντε να πάμε για κανένα εντούρο, να κάψουμε καμιά θερμίδα. Άλλο που μετά πάμε για φαγητό και τρώμε ένα κοπάδι πρόβατα, λέει, και πίνουμε μπύρες. Και μέχρι έφαγα τώρα μια φλασιά. Είναι ακριβό σπορ το εντούρο. Εσύ, Γιώργο, που τα ξέρεις όλα αυτά περί μηχανών, θα ήταν ωραία φάση. Και είναι επικίνδυνο, δηλαδή, τώρα αν εγώ στην ηλικία που είμαι αρχίσω να κάνω εντούρο. Θα ψάχνουμε για άλλο, ναι. Όχι, ρε, γιατί.
1: Πείτε μου λίγο, τι είναι το εντούρο ακριβώς.
0: Εκεί που πας.
1: Εκτός δρόμου, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, και εκτός λογικής.
1: Εκτός λογικής.
0: Ξέρεις, στα χώματα. Είναι ακριβώς σπορ. Δηλαδή, αν αγοράσεις μια μηχανή, λέω, παιδί μου, μόνο να το έχεις μόνο γι' αυτό. Σαν να είναι το ποδήλατό σου, ας πούμε. Το ποδήλατο της γυμναστικής. Εξοπλισμό έχεις, εννοείται. Ναι, εντάξει, έχω εξοπλισμό. Τρέιλερ. Γιατί μου δεν πας οδηγώντας με τη μηχανή μέχρι εκεί. Από εδώ. Ξεκινάς από το κέντρο της Αθήνας και πας, ξέρω εγώ, στη Σαλαμίνα π.χ. κάνουν εντούρο.
1: Στη Σαλαμίνα κάνουν.
0: Και πας και κοπανιέσαι εκεί πέρα στα.
1: Τι θες τώρα, έχεις και τη μέση σου, θα κοπανιέσαι, θα μας έρθει εδώ πέρα σαν ανάποδο 8. Εδώ έπλεσε τα δόντια σου την άλλη φορά και πας. Θα κάνεις και εντούρο.
0: Το ίδιο είναι.
1: Εδώ
0: το ίδιο είναι.
1: Εδώ που τα λέμε. Τίποτα, θα το ζήσουμε και
0: πρωινές
1: αυτό.
0: Πρωινές φλασιές.
1: Φαίνεται.
0: Πρωινές φλασιές. Εντάξει, εντάξει. Τέλος πάντων.
1: Να πούμε για τα ΕΜΗ που είναι πιο ασφαλές σε σπορ.
0: Είναι. Να πούμε για τα ΕΜΗ. Τι έχουμε με τα ΕΜΗ. Δόθηκαν. Ο δεύτερος γύρος δόθηκε χθες, έτσι.
1: Ναι, αυτό
0: για
1: το
0: τα λέγαμε και την προηγούμενη
1: εβδομάδα. Ναι, αυτό με τους γύρους δεν το καταλαβαίνω. Αυτά είναι τα βασικά ΕΜΗ πάντως.
0: Ναι,
1: από ό,τι αντιλαμβανόμαστε όλοι είναι τα πιο έτσι, prestigious βραβεία. Το Windows Bay φαίνεται ότι σάρωσε. Το οποίο δεν το έχουμε δει ακόμα, το έδεσες στο Windows Bay.
0: Το Windows Bay δεν το είδα, γιατί έχω μια άρνηση γενικά με τα thriller, φοβάμαι. Ακόμη και αν είναι. Ακόμη και αν είναι κωμωδία, αυτό έχει πάρα πολλά κωμικά στοιχεία.
1: Λέμε. Αυτό άλλωστε βραβεύτηκε και στην κατηγορία της κωμωδίας. Έτσι κι αλλιώς τα Emmy και οι χρυσές σφαίρες έχουν κάτι περίεργες επιλογές εκεί στην κωμωδία και στο δράμα.
0: Ναι.
1: Το πώς τα χωρίζουν αναγκαστικά. Το Windows Bay πάντως πήρε 14 βραβεία.
0: Νομίζω είναι ρεκόρ.
1: Ρεκόρ είναι για κωμική σειρά σε μία σεζόν. Τρία μόνο πήρε ο Matthew Rhys, για να φανταστείς.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ήταν όλα βέβαια για το Windows Bay. Πήρε δύο, είναι και ο πρώτος νομίζω άντρας ηθοποιός που κέρδισε δύο βραβεία πρώτου ανδρικού στην ίδια σεζόν, στην ίδια χρονιά.
0: Okay.
1: Γιατί ήταν το Windows Bay και ήταν και στο The Beast in Me που έπαιζε.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε πήρε και για αυτά τα δύο και επίσης πήρε και ως producer νομίζω στο The Windows Bay. Έχει και ένα τέτοιο ρόλο εκεί σε αυτή τη σειρά της Apple.
0: Okay.
1: Θριαμβευτής λοιπόν το Windows Bay. Στα δραματικά πήρε το Pit, το The Pit, και έπαιξε την καλύτερη δραματική σειρά. Βέβαια περιορίστηκε σε αυτό το βραβείο και στο βραβείο του Noah Wyle, εννοείται, πρώτου ανδρικού, ο Noah Wyle.
0: Νομίζω είχε σαρώσει πέρυσι το The Pit.
1: Είχε σαρώσει πέρυσι το The Pit, δεν πήρε κάτι άλλο από τα βραβεία. Τώρα, από εκεί και πέρα, το Windows Bay κέρδισε, ουσιαστικά ξεπέρασε το ρεκόρ που είχε κάνει το The Studio.
0: Τι ωραία σειρά το Studio.
1: Το The Studio είχε πάρει 13 πέρυσι, ναι. Στην ίδια κατηγορία. Τώρα, έχουμε την Ρία Σίχορν, τη γνωστή
0: από
1: το Pluribus, που την ξέραμε όλοι από το Better Call Saul. Είχε προταθεί και τότε, δεν το είχε πάρει νομίζω για το Better Call Saul, ενώ θα έπρεπε. Το πήρε τώρα για το Pluribus, είναι το πρώτο Emmy της. Επίσης ο Vince Gilligan, ο δημιουργός του Pluribus, κέρδισε το 5ο Emmy της καριέρας του για το σενάριο της σειράς. Είναι ο σεναριογράφος και του Better Call Saul νομίζω και του Breaking Bad.
0: Και του Breaking Bad βέβαια, ναι, ναι.
1: Είναι όλο αυτό του σύμπαντος, σε πάση περιπτώσει, που είχε δημιουργήσει εκεί αυτό το φοβερό. Το φοβερό σύμπαν που είχε φτιάξει. Θυμάστε τα κουλά που βλέπαμε στο Better Call Saul, πως τις αναφορές στο Breaking Bad.
0: Το Better Call Saul στην πραγματικότητα είναι, εντάξει τώρα μεγάλη κουβέντα, αλλά εγώ ανήκω στη συνωμοταξία όσων πιστεύουν πια ότι είναι καλύτερη σειρά από το Breaking Bad.
1: Και
0: λατρεμένο, υπέροχο το Breaking Bad, δεν το συζητάμε, αλλά θεωρώ ότι ήταν πιο βαθύ και πιο έτσι...
1: Ναι.
0: Μυστήριο το Better Call Saul.
1: Αυτή είναι και η δική μου αίσθηση. Τώρα η Jean Smart κέρδισε για πέμπτη φορά το βραβείο καλύτερης ηθοποιού για το Hacks. Στην πέμπτη και τελευταία σεζόν. Δεν θα έχει άλλη σεζόν το Hacks. Είναι η πρώτη ηθοποιός που κερδίζει Emmy κάθε χρονιά. Για σειρά που κρατάει πάνω από τρεις σεζόν. 75 χρονών Jean Smart. Μεγάλη νικήτρια. Τώρα το DTF St. Louis, για το οποίο σας έλεγα ως μίνι σειρά, πήρε το Emmy καλύτερης μίνι σειράς, πήρε 7 βραβεία συνολικά. Η ιστορία γράψε και Sally Field, η οποία στα 79 της έγινε η πιο μεγάλη γυναίκα που κερδίζει το Emmy καλύτερης ηθοποιού. σε μίνι ή ανθολογική σειρά, εν πάση περιπτώσει, στο Remarkably Bright Creatures.
0: Okay.
1: Αντίστοιχα, ο Steven Root, το 74χρονο, έγινε ο γυρότερο νικητή στην κατηγορία δεύτερου ανδρικού ρόλου σε κομική σειρά. Ο Steven Colbert κέρδισε το Emmy καλύτερη βαράη τη σειρά για το The Late Show with Steven Colbert, το οποίο έχει διακοπεί βέβαια από το CBS, γιατί δεν του άρεσε αρκετά.
0: Λοιπόν, τι γίνεται με του όλου αυτού του οικοδεσπότε στα talk shows, με το που σταματάει η εκπομπή του αφήνουν μουσί. Το ίδιο είχε κάνει ο Letterman, το ίδιο έχει κάνει και ο Colbert τώρα.
1: Ναι. Αν σας άρεσε, λέει, η κωμωδία απόψε, την έγραψαν οι παλιοί μου σεναριογράφοι. Σχολίασε ο Colbert.
0: Καλό.
1: Ο Michael J. Fox τιμήθηκε με τον Bob Hope Humanitarian Award. Είχε και αφιερώματα για την Dolly Parton, για την Catherine O'Hara και τον Rob Reiner που έφυγαν αυτή τη χρονιά. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκαν και τα φετινά Έμι, τώρα εμείς να βρούμε λίγο χρόνο να δούμε καμιά σειρά.
0: Είπα το gentleman, νομίζω ή σήμερα ή αύριο ξεκινάει το Slow Horses.
1: Α, ναι.
0: Περιμένω με τεράστια ανυπομονησία επίσης αυτή τη σειρά που νομίζω ξεκινάει στις 18 του μήνα, μάλλον στο Apple TV, μία επιφύλαξη αυτό. Θα το ξαναπούμε τώρα μεθαύριο. Η σειρά του Μάθιου Μακόναχη με τον... Έλα ρε παιδιά, τον φαλακρό, τον τρομερό ηθοποιό.
1: Το Woody Harrelson.
0: Το Woody Harrelson, ναι. Αυτοί οι δύο είναι κολλητοί.
1: Και ήταν και το True Detective, δίδυμο της καρδιάς μας.
0: Και βγάζουν μια σειρά με τίτλο Brothers. Γιατί κάποια στιγμή είχε βγει μια, όχι ακριβώς βρώμα, μια φήμη, ότι υπάρχει ένα σενάριο.
1: Αυτοί οι δύο να είναι αδέρφια.
0: Να είναι αδέρφια, ναι. Οπότε έχω μεγάλες προσδοκίες από αυτή τη σειρά. Ή που θα είναι καμιά σειράρα και θα πεθάνουμε στο γέλιο. Και υποδίονται τους εαυτούς τους, ε.
1: Α, ναι.
0: Οπότε πάμε για, ή για πανέξυπνη καμενιά ή για, ξέρεις, καμένη καμενιά. Ποντός ψαλμός, θα το δούμε.

0: Εγώ θα τα πω αυτά στον αέρα, γιατί ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλοι που να σκέφτονται να το ξεκινήσουν. Μην το κάνετε το εντούρο. Μου έστειλε εδώ ο φίλος που μιλάμε και στο Facebook. Δεν είχα καταλάβει ότι ήταν αυτός που μας έγραψε και στο Live 24. Θα τα πω. Μου λέει, σ' αφήνω τώρα να κάνεις εκπομπή, γιατί αυτή η συζήτηση δεν σταματά, αλλά 2-3 πληροφορίες θα τις πω.
1: Ναι.
0: Μοτοσυκλέτα 7 με 12 χιλιάρικα. Σταματούσε εκεί η κουβέντα, δεν χρειαζόταν, φίλε, να μου πεις τα επόμενα. Εξοπλισμός περίπου 2 χιλιάρικα. Συντήρηση απαιτείται ανά ώρες, όχι με χιλιόμετρα, και βέβαια λέει δεν γίνεται να πηγαίνει στον δρόμο γιατί τα λάστιχα δεν αντέχουν άσφαλτο. Άρα θέλει τρέιλερ. Κάποιος την παρέα θα έχει. Και εννοείται θέλει και παρέα και χρόνο. Ενώ εμείς λέει στην επαρχία πάμε σε λίγα λεπτά σε μονοπάτια. Είναι ένας εδώ πέρα άστορε μήχος στην ηλικία, θα σκορπίσεις με μπουρό. Δεν αποκλείεται. Αλλά ναι, λέτε ότι θέλει αποθήκευση, θέλει συνεργείο, θέλει λάστιχα, θέλει.
1: Τώρα, πάντως απαντήθηκε η ερώτησή σου αν είναι ακριβώς σπορ το εντούρο.
0: Ψάξω καμιά σειρά να δω. Έβγαλε μια σειρά ο Κιάνου Ρίβς, γνωστός και τρανός μηχανόβιος, έβγαλε μια σειρά κάτι για μηχανές τώρα, ένα ντοκιμαντέρ. Θα δω αυτό.
1: Δεν δω αυτό, γιατί όχι. Άσχημα είναι.
0: Έτσι.

0: Έρχεται, παιδιά, και η ομορφότερη νύχτα με την καλύτερη θέα της πόλης. Ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος επιστρέφει στο κορυφαίο αθηναϊκό Skybar στο rooftop του Deos Athens στον 25ο όροφο. Καταλαβαίνετε τη θέα τώρα από εκεί, έτσι. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα, με αφορμή το νέο φεγγάρι του Σεπτεμβρίου. New Moon Party, λοιπόν, με 360 θέα από το υψηλότερο κτίριο της πόλης που βρίσκεται στη Louise's Riancourt 64. Αν πάτε με μετρό, θα κατέβετε στη στάση Πανόρμου. Και πάμε σιγά σιγά ως το τρίτο και τελευταίο διάλειμμα με τη σύμπραξη Brian Eno και David Byrne από τα παλιά. Το θυμήθηκα, είναι από τα τραγούδια που μερικές φορές ξυπνάω. Πώς ξυπνάς και έχεις ένα τραγούδι στο μυαλό σου? Σήμερα ξύπνησα και είχα αυτό για κάποιο λόγο.
1: Ωραίο.
0: Το τραγούδι με τον καφέ. Λοιπόν, πρέπει να υπάρχει μεγάλο λόμπι μπεστικό στους κύκλους των εντουράδων. Ξέρεις πόσα μηνύματα έχω λάβει?
1: Μη είσαι και μαϊχανόβιος εσύ.
0: Έχει πολλά μπεστάκια εντουράδες, λέει ένας φίλος εδώ. Πάρα πολλά. Και πάρα πολλά τα θαυμαστικά του. Για την έμφαση. Okay.
1: Όχι, παιδιά, δεν θα γίνεις ένα από αυτά. Από μακριά. Από μακριά και αγαπημένη.
0: Να πάμε για κανένα καφέ, να έρθω να σας δω με τη μηχανή μου. Θα κάθομαι εγώ όμως σε ένα τραπεζάκι να σας θαυμάζω, να σας χαίρομαι. Και πάντα όρθιοι, αδερφιά.

0: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
1: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
0: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
2: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserve Lilly.
3: Το Fihil Sessions παρουσιάζει τους Grand Brothers. Ένα από τα πιο πολύ συζητημένα μουσικά project της Ευρώπης επιστρέφει στην Αθήνα για μια ξεχωριστή συναυλιακή εμπειρία. Grand Brothers Live, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Θέατρο Δώρα Στράτου, Λόφος Βιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Πού σε ρε σκυλέ?
5: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδίων που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
4: Γάτα είσαι.
5: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
4: Ναι, έχει και για σένα.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go, γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Centersoft One.
8: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου το Full Circle παρουσιάζει στο Playground 260 τους αγαπημένους του ελληνικού κοινού Who Made Who και Avantgarde Double Dot, που θα εμφανιστούν για πρώτη φορά μαζί στην Αθήνα. Μαζί τους οι residents του Full Circle, Mark και Man With The Speaker. Εισιτήρια και πληροφορίες στα social media του Full Circle υπό την αιγίδα του ΕΟΤ. Join the Circle.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίκτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις Φωνίεν?
12: Ούτε Φωνίεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
13: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
14: Best 92,6.
15: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Ξεκίνημα με αγαπημένους Everything But The Girl του τελευταίου ημιώρου της εκπομπής. Ως τις 10 είμαστε εδώ, όπως κάθε πρωί στα μικρόφωνα και τη μουσική, η Μανίνα Ντάνο.
1: Ο Θεοδόσης Μιχός.
0: Σήμερα, Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου του 2026, τον ήχο και όχι μόνο φροντίζει ο Γιώργος Μπίτσικας. Σημειώστε και αυτό στο καλεντάρι σας. Το Ίδρυμα Ευγενίδου και ο Best γιορτάζουν τα 70 χρόνια του Ιδρύματος με το What If Science Festival στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Δύο ημέρες για να ζήσουμε την επιστήμη, την τεχνολογία και την ανακάλυψη. Οπότε, ραντεβού εκεί στο Closing DJ Set του Best το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 8 μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Γιατί το μέλλον δεν έρχεται απλώς, το διαμορφώνουμε όλοι μαζί. Πεντέλης 11 στο παλαιό Φάλιρο. Be there, be best, και εννοείται η είσοδος είναι ελεύθερη.
1: Και ενώ κάποτε η γλύκα σήμαινε ζάχαρη, σήμερα ξέρουμε καλύτερα από αυτό. Ξέρουμε ότι η γλύκα μπορεί να είναι ελαφριά και χωρίς θερμίδες, πώς με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό, με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αλλάζει τον τρόπο που απολαμβάνουμε τον καφέ, τα ροφήματα και τα γλυκά μας. Slim Fix, και όλα γίνονται πιο γλυκά, τόσο απλά.
0: Εντουράδες, δεν αλλάζω γνώμη, αφήστε το, δεν είναι για μένα.
1: Αφού σε τρομοκρατήσανε, τώρα σου λένε έλα.
0: Ναι.
1: Είναι απόπειρα δολοφονίας αυτό.
0: Στέλνει εδώ πέρα μια εντουρού, γυναίκα πρώην εντουρού εδώ, λέει. Beginner level, μη φανταστείτε, αλλά ήταν ο λόγος που αγόρασα μηχανή που να πηγαίνει και στα δύο. Πήρα εξοπλισμό, οπότε πήγαινα και είχα ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά, μάλλον. Λες, κόπηκε μετά, έκανα τα παιδιά μου, οπότε πούλησα εξοπλισμό και σταμάτησα να πηγαίνω. Τη μηχανή την κράτησα φυσικά. Να πα, Θεοδόση, να δει πώ είναι. Ναι, μισό λεπτό να ξοδέψω 15.000 να δω πώ είναι.
1: Μα δανείζει λίγο τη μηχανή σου.
0: Ναι, μήπως, όχι, δεν θέλω τέτοια ευθύνη.
2: Δεν
0: θες τέτοια ευθύνη.
1: Σχετικά πάντως με το εντούρο υπάρχει και ενδιάμεση κατάσταση.
0: Ποια?
1: Ένα μικρό νοφ 300 μηχανάκι 4-5 χιλιόμετρα.
0: Δεν το ξέρεις εσύ αυτό.
1: Διαβάζω το μήνυμα.
0: Λέω κι εγώ, τι λέει, τι έπαθε τώρα.
1: Σε κουφανά.
0: Ναι, 4-5
1: χιλιόμετρα, εξοπλισμό ασφαλείας και πας στις χωματάδες σου χωρίς τρέιλερ και χωρίς συντήρηση με τις ώρες. Δεν ξέρεις τίποτα, δεν ξέρεις. Εγώ πρέπει να τα λέω όλα.
0: Η αλήθεια είναι, ναι, με ξεβλάχυψες τώρα.

0: Μπορεί να είναι Τρίτη, αλλά σας δίνω άλλη μια επιλογή για το Σάββατο που μας έρχεται 19 Σεπτεμβρίου. Θα παίξω και εγώ μουσική σε ένα πολύ ωραίο νέο μπαρ, με πάρα πολύ ωραίο όνομα και πολύ ωραίο προσωπικό και πολύ ωραία φάση γενικά. Είναι το Μπαρ Διεθνές, βρείτε το στα social, οπότε θα κουβαλήσω βινίλια αυτό το Σάββατο. Είναι στην Πλατεία Αμερική, στη Λευκοσίας 5.
1: Α, δίπλα μου δηλαδή.
0: Είναι πολύ κατά μέσα. Μην και δεν έρθεις.
1: Ποια μέρα?
0: Σάββατο, 19
1: Σάββατο
0: του νου. Τι, πάρε και τη μικρή.
1: Έχω και κάτι γενέθλια εκείνη τη μέρα. Θα δω, θα
0: πάρε
1: δω.
0: Πάρε και τα γενέθλια.
1: Πάμε για τα γενέθλια εκεί.
0: Από τις 9 περίπου εκεί.
1: Πώς το είπες στο μπαρ?
0: Είναι αργά. Μπαρ Διεθνές. Δεν είναι φοβερό όνομα.
1: Το Διεθνές. Το έχω ακούσει.
0: Ναι, είναι από αυτά που ακούγονται πολύ τώρα τελευταία.
1: Οπότε... είσαι μέσα σε όλα.
0: Είσαι μέσα σε όλα. Σάββατο 19 του νου, λοιπόν. Ελάτε να ακούσουμε βινίλια παρέα.

τελειώνουμε μπροστά από την τηλεόραση. Κοιτάνε εικόνες έχοντας χάσει την αρχική όραση. Κοιτάζω τα σταυρωμένα πρόσωπα, κάθε γλύφτη. Καθαρίζουμε φρούτα για να διατηρούμε την αρχή μας ύψη. Καθαρίστρα οι διάβεις διασκίζουν λεωφόρους, περήφανα στείλουν το μέλλον με δικούς τους όρους. Σαν έξυπνοι βλάκες φέρουν την τροπή της εκπαίδευσης και από μια περιστρεφόμενη θέση καμαρώνει αυτή τη δικαίωση.

0: Όποτε συναντώ τον Κωνσταντίνο Β' στην πλάκα, στέλνει κάποιος, του λέω πάντα: «Αχ, βρε Κωνσταντίνε, μου κράταγες πάντα συντροφιά με τη μουσική σου τις κρύες νύχτες του χειμώνα στα 90 στην Αθήνα μας», λέει ο Αργύρης.
1: Ο Αργύρης είναι ο γνωστός Αργύρης προφανώς.
0: Τόσο επίκαιρο στίχος, τόσα χρόνια μετά, εκτός από το χρησιμοποιούμε το σεξ για να αποφύγουμε τις σχέσεις. Ναι, τώρα χρησιμοποιούμε το διαδικτυακό μάτι για να αποφύγουμε τις σχέσεις.
1: Δεν φτάνουμε καν στο σεξ.
0: Ναι, απλά φλεξάρουμε, σκρολάρουμε στα.
1: Στα dating apps.
0: Ναι. Αυτό.
1: Έχουμε βέβαια και έναν άλλο φίλο που λέει: «Αυτό τώρα θεωρείται τραγούδι?»
0: Θεωρείται και είναι αριστούργημα. Το ταξίδι της Φάλαινας στον Στερεόνοβα από τα παλιά. Από τον δεύτερο τους δίσκο, έτσι. Όπως καλή ώρα και αυτό. Από ακόμη πιο παλιά. Μέσα ή της περίπου.

0: Άντε έτσι να διαβάσουμε δικά σας μηνύματα λίγο πριν το τέλος. Κάποιος ζητάει για το Raining Days. Αχ, δεν το είχαμε φέρει μαζί, αλλά θα προσπαθήσουμε να προλαβαίνουμε. Δεν προλαβαίνουμε, βασικά είναι και 52-53. Άλλος λέει: ψυχαίνω με την Αθήνα, ειδικά το κέντρο. Ξερνάω με πλάκα, γκάζι, πατήσια και όλες τις τρύπες της κατάθλιψης. Θέλω να πάω μόνιμα στα Χανιά.
1: Πήγαινε.
0: Αλήθεια.
1: Πήγαινε, γιατί δεν είναι κατάσταση αυτή που ζεις.
0: Δηλαδή, να ξερνάς.
1: Αν νιώθεις έτσι, δηλαδή είναι μαρτυρικό αυτό που αισθάνεσαι.
0: Να ξερνάς και με την πλάκα. Χθες πήγα στον Άγιο Δημήτριο.
1: Ξανά για Δημήτριο.
0: Το Άγιο Δημήτριο, μόνο την περιοχή.
1: Α, την περιοχή.
0: Ναι.
1: Τον Μπραχάμι που λέγαμε παλιά.
0: Αυτό, μπράβο, ναι. Και πήγα προς τα εκεί που γενικά δεν πάω προς τα χεία, προς τα εκεί. Δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Θα το πω.
1: Πες το.
0: Οδηγώντας στην Βουλιαγμένης. Βέβαια, αυτό θα είναι ωραία πάσα να κάνουμε μεγάλο παιχνίδι. Τέλος πάντων, συχαίνω με την Βουλιαγμένης.
1: Okay.
0: Συχαίνω με. Δηλαδή, τη θεωρώ εκοφαντικά άσχημο δρόμο. Τη θεωρώ πάρα πολύ επικίνδυνο δρόμο.
1: Είναι.
0: Ειδικά πριν ανοίξει ο δρόμος και είσαι κάτω παραλία, ρε παιδί μου, εκεί που περνάς από τις περιοχές μέσα, εκεί είναι, μιλάμε τώρα καρμανιόλα.
1: Και εκεί λέμε, τώρα μετά που ανοίγει όλα καλά.
0: Φρακαλέος δρόμος, κύριε φίλε, οδηγούσα βράδυ και σκεφτόμουν, τι ασχήμια είναι αυτή, ρε. Τι ασχήμια είναι αυτή. Πραγματικά τι ασχήμια, μετά έστρεψα σε όλες τις ευρύτερες εκεί περιοχές, ας πούμε. Και λες, θα μου φύγει το γαλλικό. Τι ασχήμια είναι αυτή, αυτό έλεγα οδηγώντας.
1: Εντάξει, υπάρχουν πολλές τέτοιες
0: γωνίες. Αχ, εντάξει.
1: Και πολύ βρωμιά επίσης υπάρχει.
0: Ναι, άστο, ας μην πέσουμε τώρα, ας μην πέσουμε. Αλλά μας έδωσε πάσα, ρε φίλε, εσύ που μας το στείλες.
1: Τώρα το λέμε Μπραχάμες, λέει. Το Μπραχάμε.
0: Α, καλό. Λοιπόν, αύριο, αν το θυμηθούμε, ναι. Λέμε τώρα. Είπα εγώ ποιος είναι ο πιο βελιρός δρόμος κατά την γνώμη μου στην Αθήνα. Ποιον δρόμο συχαίνομαι και με φρικάρει. Αύριο μπορούμε να παίξουμε ένα παιχνιδάκι.
1: Ποιος, ευχάριστο.
0: Ποιον δρόμο αντιπαθούμε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο και γιατί όμως. Κρατηθείτε, μη στείλετε τώρα μηνύματα.
1: Όχι τώρα,
0: θα
1: το σκεφτείτε να είναι. Επίσης, θέλουμε πολλές αποφάσεις.
0: Κάντε ένα ακόμα να μας το θυμίσετε κιόλας αύριο το πρωί.
1: Ναι, θυμίστε το μας πρώτον. Δεύτερον, επίσης να πούμε ότι είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις και για αφιερώματα.
0: Ναι, βεβαίως. Τη βοήθεια
1: έχουμε,
0: του κοινού.
1: Ναι, θέλουμε τη βοήθεια του κοινού σε αυτό, γιατί θέλουμε να καθιερώσουμε έτσι λίγο πάλι τα αφιερωματάκια μας. Αχα. Για τον Οκτώβριο ξέρουμε τι θα κάνουμε.
0: Το λέμε.
1: Το είχαμε πει να το κάνουμε πέρυσι. Αλλά τελικά ήταν λάθος. Ήταν λάθος η επέτειος που είχαμε χρησιμοποιήσει. Ναι. Η επέτειος σωστή είναι τώρα τον Οκτώβριο. Είναι τα 30 χρόνια από το Trainspotting.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε το αφιέρωμα του Οκτωβρίου θα είναι με αφορμή το Trainspotting. Προφανώς δεν θα παίξουμε μόνο μουσική από το Trainspotting. Θα παίξουμε τη εποχή.
0: Η μουσική τη εποχή είναι μέσα
1: είναι
0: στο soundtrack του Trainspotting. Θα το ψάξουμε, θα το ερευνήσουμε, θα το χτίσουμε. Αλλά και θα μας πεις και πολλά από τα ρεπορτάζ σου που έκανες τότε.
1: Τότε. Θα
0: κρατήσω.
1: Στα μικρά τα μου. Επίσης, έχουμε κάποιες ιδέες και για άλλους μήνες.
0: Ναι.
1: Με αφορμές διάφορες επαιτίους. Όμως είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις. Οπότε στείλτε, όχι τώρα που φεύγουμε εδώ στο Live24. Αν να στείλετε τώρα, στείλτε στα προσωπικά μας στο σταθμό.
0: Ακριβώς.
1: Σε εκπομπής κλπ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Η Μαρία έρχεται να σας αναλάβει από στιγμή σε στιγμή. Εμείς πάλι αύριο το πρωί στις 8 και κάτι ψηλά. Άντε καλημέρα.
1: Γεια.

Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακόφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Άλτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή.

0: ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: The Travel Manifesto. Η χαρά της ζωής ταξιδεύει.
2: Γεια, είμαι ο Γιώργος Καράμπελας και είμαι στο Nantucket. Η απόχρωση ντάστη κεραμιδοκόκκινου, χρώματος φετίχ σε αυτό το μικρό κλάσι νησί του Ατλαντικού, μπορεί να οφείλει την ύπαρξή της στην πληθώρα αστακών. Μπορεί και όχι. Ας φάω ακόμα έναν για να σιγουρευτώ. Στο Schooners, στο λιμάνι. Πλούσιοι και διάσημοι. Το κοινότυπο σχόλιο που εισέπραξα κατά την επιστροφή μου. Μούξινος. Το old school, old money συνέστημα κυριαρχεί. Η αμερικανότητα. Αυτή η αδιόρατη cool αίσθηση του don't worry, be happy. 5 μέρες total ξεκούρασης σε μια λίαν φιλική, οργανωμένη, επιτηδευμένα, μα τόσο χαριτωμένα laid-back κατάσταση σε έναν όμορφο, αγγελικά πλασμένο Ralph Lauren κόσμο, όπου οι περαστικοί με χαμόγελο σου πετούν καλημέρες μικρό σπίτι στο λιβάδι. Τα ευγενικά Abercrombie καρσόνια αναγγέλουν την παρουσία τους, δηλώνοντας περήφανα ότι τους λένε Brad, Jennifer και Sue Ellen, όπου τα burgers εδώ, όπως και παντού τελικά στην Αμερική, έχουν, δεν ξέρω, άλλη γεύση. Η καθαριότητα, τι να λέμε, συλλογική συνείδηση σεβασμού, τα δάση οργιώδη, τα ράγκλερ κατά κίτρινα, οι φόγκες στον ωκεανό σε απόσταση 2 μέτρων. Σανγκριλά. Α, ναι, οι πλούσιοι και διάσημοι. Τους βλέπεις σίγουρα, αλλά εδώ κανείς δεν ασχολείται με τέτοιες μαναλαρίες. Εδώ όλοι έχουν ένα και μόνο ένα στόχο: to have a swell time. Και όταν αγοράζοντας πανάκριβα ζαζαβατικά, αυγά ημέρας, θεία ψωμοειδή και ολόφρεσκα muffins για την τελετουργία του brunch, αντικρίσουν τον Uber celebrity du jour, αμφότεροι θα ψελίσουν υπέροχα, απενεχοποιημένα, με μπόλικη αμερικανότητα. Hey there! Garmin Fenix 8 Multisport GPS. Be limitless. Φτιαγμένο για αθλητές και φίλους περιπέτειας που θέλουν να ξεπεράσουν τα όρια τους. Με εντυπωσιακή AMOLED οθόνη, ανθεκτικό σχεδιασμό, εξελιγμένα προγράμματα ενδυνάμωσης και στοχευμένες ασκήσεις που ενισχύουν τη σωματική εντοχή και απόδοση.
1: Travel safe, stay safe. Τα μεγαλύτερά μας ταξίδια δεν τα έχουμε κάνει ακόμα.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
5: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
6: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τονοσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι ένταση με

0: όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: I forgot to introduce myself. Best 92.6.
2: In the nighttime.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
4: Ελάτε βρε παιδιά, μην διαμαρτυρήσετε για τις διαφημίσεις, θα αποζημιώσω. Γιατί έχει μια φθινοπορίλα εδώ έξω. Είναι φθινοπορεινός ο Αττικός ουρανός.
5: Oh.

Grace Jones, 1978. Autumn Leaves. Μοναδική εκδοχή. Καλημέρα σε εδώ. Είμαστε 10 και 10, 3η 15 Σεπτεμβρίου. Χρόνια πολλά στον Νικητά. Love you, Νικητάκο. Προχώρα. Και όσοι έχετε την τιμητική σας σήμερα, στον Best είστε ως τις 12. Μαρία Παπηδάκη στο μικρόφωνο και τη μουσική.

το γαλλικό σανσόν που ερμηνεύσε εδώ η Grace για τον Κωστή στο Λονδίνο, όλους εσάς που μας ακούτε μέσα του live και τα social, μπέστε 926.gr το site, στην print τα προϊόντα Best Match, φθινοπορεινά.

Έτσι είναι με φθινοπορεινό τέμπο θα συνεχίσω μουσικά ο Tom Love εδώ σκάζει να είναι με κίνηση πάρα πολύ. Ξεκίνησε με κίνηση η Τρίτη αυτή. Πολλές καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, αυτόν τον πανάκριβο και κορεσμένο δρόμο, νωρίτερα τουλάχιστον, στα κόκκινα. Οπότε ας ξεφύγουμε από αυτό, όσοι οδηγείτε τον νου, πολύ προσοχή, φυσικά. Μια εβδομάδα που έχει πολλά και προς το τέλος της. Εμφανίσεις, μεγάλοι καλλιτέχνες, δρόμενα, θα τα πούμε μέχρι τις 12. Να σας υπενθυμίσω ότι είναι κοντά μας η Telecom.

φέρνει ως γνωστόν στη χώρα μας τη δυναμική του νούμερο ένα brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως. Μας δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα, AI λύσεις. Με το όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία, φέρνοντάς μας πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Στο telekom.gr μαθαίνεις πιο πολλά και στα social telekom.gr.

Γεια σου κραφτή πόπι μου. Είναι αυτό που λέμε κάθε φορά. Πώς γένεν, πώς γίνεται να είναι στο Θεό οι τιμές στα καύσιμα και όλοι να παίρνουμε αυτοκίνητο. Είδες που γίνεται. Να εδώ ο Μίτς μου λέει, Grace Jones όταν ήρθε σαν η Festival Χαλκιδική είπε όλο το Slave to the Rhythm κάνοντας hula hoop χωρίς να πέσει το στεφάνι, γιατί μπορεί. Θύμησες και αναμνήσεις με τις μουσικές. Μπουκωμένος στην κάθοδο και φυσός ακόμα στέλνει ο Τασούλης. Γεια σου Τασούλη. Να Φιλαδέλφια έχουμε ραντεβού Παρασκευή, το νου. Φθινοπορεινές πολλές καλημέρες. Γεια σου Αντώνη μου από το Ναύπλιο που είναι φθινοπορεινό. Μικονάρα, Αίγιο, Τρίπολη, Βραχάτη. Τράχτεν εδώ. Στολή σήμερα. Λοιπόν, σήμερα λέει το Τράχτεν 1. Και ό,τι πιο απίστευτα υπερμοναδικό μαγευτικό και... Αυτό είναι καινούριο. Γιάννη, δεν το είχες. Το εισιγαγαγαγαγές. Και σαγηνευτικό. Με μπόλικη συννεφιά, οριακά ο Μίχλη στέλνει απαλά καλημερούδια. Λέρε Τζον. Γεια σου, Στεφανάκο. Autumn loves Cousin 9.

Είμαστε, λέει, για Autumn Brown και Road Trip σιγά σιγά από Γιάννενα. Άντε παιδιά, με το καλό να πάτε στο Θανάση, ε. Εκεί στο Τρίστενο Ζαγορίου, αν κάνετε μεγάλο road trip, Πέριξ.

Brown, η συλλογή του, μία από τις τέσσερις συλλογές που είχε επιμεληθεί με πολύ αγάπη και φροντίδα ο GK. Γίνεται και η σχετική μνήμα στο μήνυμα. Ένα ακόμη όταν love classic ballet art house κομμάτι Electra για το κλείσιμο της πρώτης ενότητας με ένα αισθησιακό love the love από πίσω να σέρνετε. Θα μου πεις, ναι, δεν έχουμε μέσα συγκοινωνίας, είναι οι συγκοινωνίες μας. Θα έλεγα ότι δεν έχουν και πολύ σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Κομψά.

Έχω ακούσει σε περιοχή, ναι, όλα τα είχαμε, οι ποδηλατόδρομοι μας έλειπαν. Γιατί? Δεν είμαστε έτοιμοι γενικώς.

Γεια σας στη Διολκόα της Μπαρ Καφεδάρα. Περιμένοντας τη βροχή που θα έρθει, τι λες Χρήσο, θα βρέξει ή θα βρέξει? Θα βρέξει, πιστεύεις? Maybe yes, maybe no, θα πω εγώ, που λέει και ο Τραμπ. Ευχαριστώ. Διολκό, love you.

0: 90,6. Choose music.
1: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
2: Ο πολυπλατινένιος και αγαπημένος του ελληνικού κοινού Para for Cuba επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο live του μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας το νέο του δίσκο Nakar. Μαζί του ο special guest, ο Orbit, 24 Σεπτεμβρίου στο Ατμοσφαιρικό Θέατρο Βράχων για μια μαγευτική βραδιά Organic Electronica, εκεί όπου η μουσική συναντά τη φύση. Para for Cuba live 24 Σεπτεμβρίου στη σκιά των Βράχων by Plisken Festival.
3: Η ομορφότερη νύχτα με την καλύτερη θέα της πόλης, New Moon. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Deos Athens.
4: Special guest DJ Αλέξανδρος Χριστόπουλος.

0: πόλης, το rooftop του Δέος Athens. Louise Riancourt 64. Προπόληση στο cometogether.live. Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο STAPS προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
4: Συμπαντική αρμονία στο Καστράκι Δραπετσόνας. Πλανητάριο, ρομποτική, μύθος, αστροπαρατήρηση και live με Όλγα Κουκλάκη, Άγγελο Μπαλτά και Ντιέγκο Βάρος. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Ελεύθερη είσοδος με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

0: Επόμενος.
1: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12.
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
1: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Πάντα κοιτάμε όρους και προϋποθέσεις και γενικώς υπευθυνότητα. Είναι ό,τι πιο χρήσιμο στην Ελλαδίτσα μας. Εδώ και πάλι για το δεύτερο μισάωρο. Με ένα autumn τελευταίο. Για σήμερα, τόσο μα τόσο αγαπημένο όσοι και είναι. Με τις τακτικές του φθινοπόρου, σκυθροπές καλημέρες. Εντάξει παιδιά, να αλλάζουν ομαλά οι εποχές. Να μην έχουμε ακραία

Δεν φτάνουν όλα τα άλλα τα ακραία. Μου στέλνετε και φωτογραφίες με τις ποδηλάτες. Δεν χρειάζεται, υποθέτω, να πούμε ότι πρέπει να τηρείτε και εσείς φυσικά τον ΚΟΚ. Κάτι κόκκινα, κάτι.

Να τώρα μια ωραία τακτική που θα μοιραστώ μαζί σας, γιατί αρκετό καιρό, τελευταία, μετά δηλαδή την ολική επαναφορά της Μπεστάρας αρχές του 16 και κατά τη διάρκεια του COVID πολύ έντονα, με προσέγγισε κόσμος θέλοντας να ασχοληθεί με το ραδιόφωνο. Τώρα, το Radio Pantheon ανέβασε ένα πάρα πολύ έξυπνο τρόπο, αναζητώντας καινούριους φοιτητές, ραδιοφωνικούς παραγωγούς, φοιτητές, έτσι. Ανέβασε ένα πολύ έξυπνο post στα social με ένα πάρα πολύ ωραίο τρόπο, δηλώνοντας την προτροπή στους φοιτητές να γίνουν ραδιοφωνική παραγωγή, με τίτλο «Αχ, κούλα, κολόπεδο Κυριάκος». Αλλά συνεχίζουν, ακόμα μεγαλύτερο κολόποδο θα είσαι εσύ αν δεν στείλεις αίτηση στο Radio Pantheon. Αν λοιπόν είστε φοιτητόνια, η ζωή είναι πολύ μικρή, λέει το post, για να μην γίνεις και εσύ ραδιοφωνικός παραγωγός. Ήρθε η ώρα να φτιάξεις τη δική σου εκπομπή, να κάνεις όλο το Pantheon να συντονιστεί μαζί σου. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου, το Radio Pantheon. Και ξέρω ότι μας ακούτε, και αν δεν το έχετε πάρει είδηση, ξεκινήστε. Είναι η φωνή της παντιακής κοινότητας. Μέχρι και 21 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις θα παραμείνουν ανοιχτές και καλή τύχη. Αυτές οι θέσεις, οι προκηρυχθήσεις, αφορούν στον ενημερωτικό, ψυχαγωγικό, μουσικό αλλά και επιμορφωτικό τομέα. Keep the world from happening. Uh-huh. Όσοι μπεστάκηδες ακούτε και νομίζετε ότι έχετε πολύ ωραίο γούστο και γνώσεις πάνω στη μουσική, στείλτε κανένα demo χωρίς μικρόφωνο, έτσι να έχουμε. Πότε δεν ξέρεις. Στο info papaki best.

0: Τώρα 18 και 19 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή και Σάββατο, το Ίδρυμα Ευγενίδου και ο Best γιορτάζουν τα 70 χρόνια του Ιδρύματος με το What If Science Festival, δύο μέρες για να ζήσουμε παρέα την επιστήμη, την τεχνολογία και την ανακάλυψη. Σας περιμένουμε στο Closing DJ Set του Best το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, 8 με 10.30 το βράδυ. Γιατί το μέλλον δεν έρχεται απλώς, το διαμορφώνουμε μαζί. 5.11 στο Παλαιό Φάληρο με ελεύθερη είσοδο. Be there, be best. Ενώ ετούτος εδώ.
1: Hi, this is Pafakuva. You're listening to Best Radio 92.6.
0: Ο Παρ έρχεται ζωντανά στην Αθήνα 24 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Βράχων. Ειδικός καλεσμένος Orbit. 5η 24 Σεπτεμβρίου από τις 8. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7.30. Στο Θέατρο Βράχων στο Βύρονα. Εμείς έχουμε προσκλήσεις για τους Faithless, τα από όλα μαζί, αλλά παιδιά, πολλά συμβαίνουν, είπαμε αυτές τις μέρες, το είπαμε και νωρίτερα. Καλά, ο Πάρα αργεί. 19 το Σάββατο έχουμε ραντεβού στο Μπόλιβαρ, παρέα, με την ομιλούσα την Εύη Σιδηροπούλου και φυσικά, νούμερο 1, Sister Bliss των Faithless. 5 διπλές μετά τις 11.30 στο Live24, διπλές με δωρεάν είσοδο. Αυτό είναι το κόμπο για να μπείτε γρήγορα γρήγορα. Αγγελική, δεν είσαι στην Πάντιο, στο Πάντιον θα διέπρεπες. Το λέτε πολύ ότι έχετε κάνει ραδιόφωνο ως φοιτήτρια. Κρήτη έχει βγάλει αστέρια, ανταλουδάτσι. Και Δήμητρο μου λέει, αν έχεις καλοκαιρινή διάθεση, αν δηλαδή κρατάς καλοκαίρι στην καρδιά, κατάλαβες, να αποφύγουμε τις κλεισαδούρες και με φθινοπορεινή μουσική, όλα καλά, ταιριάζουν. Για άνοιμα λέτε πάρα πολύ, για black coffee λέτε, χαμός εν Αθηνές.

Αχ, βροχερή μεθόνη. Ποιος είπε, λέει, ότι θέλουμε να ζήσουμε Ελλάδα και να γίνουμε ραδιοφωνική παραγωγή. Δεν μίλησα για σένα, βρε. Κάστο με εκπομπή, παιδιά, κανονικά. Άστος, για κάτι άλλο από το χωριό δεν τους ξέρεις. Να ασχολείσαι.

Πραγματικά κακό τραγούδι, Μαρία. Πω, κόμματος. Έλα, θα κλείσουμε με ωραίο Black Coffee. Αγαπάμε το Love on Fire. Και με αυτό θα κάνουμε το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα των 11. Εντάξει, παιδιά, inspired, λέει Pyrrhon Girl. Εδώ φίλος η φίλη άκουσε Inspired και ζήτησε Inspired, την αγάπη μας στο Σπυράκο. Γεια σας, Μάρκο Πουλατικής. Φθινοπορεινές όλες σας καλημέρες, Born Generation, ευχαριστώ. Μετά τις 11.30 μου στέλνετε όνομα τεπώνυμο, 5 διπλές, βράδυ Σαββάτου, Boulevard, το spot, Sister Bliss. Η μία και μοναδική, και αυτή η μία και μοναδική, oh mine. Σε άλλο είδος, τον Faithless, Statex. Μιλούσα και η Εύη μας που και εκείνη δίνει προσκλήσεις. Ακούω καλά, λέει, στον Μπέστη, με κρίμα. Έλα, βρε παιδί μου. Μην υπερβάλλεις, τι έπαθες.

Θα πρέπει να καταλάβεις ότι ο Μπες δεν φορά απορροπίζες. Στο ευρύτερο φάσμα της σκηνής της ηλεκτρονικής, της house, άλλα μπορεί να ακούσεις εδώ, μπορείς να ακούσεις τα πάντα, αρκεί να υπάρχει λόγος και να στοιχειοθετηθεί. Επανερχόμαστε με την Telecom στην παρέα. Στο telecom.gr θα βρείτε πάρα πολλές πληροφορίες για τη νέα εποχή συνδεσιμότητας της Telecom με όλο τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

92,6. Το Ίδρυμα Ευγενίδου και ο Best 92,6 γιορτάζουν τα 70 χρόνια του Ιδρύματος με το What Ifs. Το Ίδρυμα Ευγενίδου και ο Best 92,6 γιορτάζουν τα 70 χρόνια του Ιδρύματος με το

0: ενός από τα σημαντικότερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής. Faithless DJ Set. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Bolivar. Εισιτήρια στο more.com. I can't get no sleep.
1: Για πού ήσουν?
2: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
1: Α, ωραία.
2: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
1: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
2: Θα σου πω σε 6 μήνες.
3: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
5: Γιατί σου έλειψε το νησί?
4: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
5: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
4: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
5: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.

0: 102,6.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/.

11 και 11 και από τα πάρα πολύ αγαπημένα των Bedouin. Flight of Birds, εδώ και πάλι για τη δεύτερη ώρα, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, στην καρδιά του πρώτου μήνα του φθινοπόρου, που σήμερα έτσι το νιώθουμε από νωρίς. Καλά το βράδυ, έχει κρύο. Που θέλει ζακετούλα, νυχτώνει γρήγορα. Ομαλά να κυλάμε, να κυλάνε οι εποχές, οι αλλαγές.

Είναι αυτά τα ερωτήματα, ό,τι μας μοιάζει η AI. Είναι η AI, έχω χαζέψει τελείως. Μάλλον είσαι πιο έτοιμος από άλλους να μπει στη νέα πραγματικότητα. Καμιά φορά αυτό μας κάνει αφοριστικούς απέναντι σε οτιδήποτε.

Εδώ βλέπω το Liberian Girl, τον έκανα το χαμό του. Είναι Inspired Liberian Girl by Black Coffee. Έτσι θα το βρείτε. Στα Μοκουδού και Δίστο X υπάρχει ένα άλλο beef από φανατικούς του Γιώργου Μαζωνάκη. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι η οικογένειά του ήθελε να του κάνει ζημιά, οι άλλοι οι απέναντι υποστηρίζουν ότι ήθελε να τον προστατεύσει. Και κάπου εκεί αντιλαμβάνεσαι την ηχηρή παρουσία αλλά και απουσία, όπως πολύ εύστοχα έγραψε η Μυρτό Κοντοβά, που είχε συνεργαστεί μαζί του στα υπέροχα πλάσματα. Γιατί ο Μαζό, το λέγατε κι εσείς τις προηγούμενες μέρες, δεν ήταν μόνο ένας κορυφαίος λαϊκός τραγουδιστής, ήταν ένας ταλαντούχος καλλιτέχνης και πάρει μέρος σε κινηματογραφικές, τηλεοπτικές παραγωγές και είχε και πλάνα από τη λένε η κοντινή του.

Τώρα για κάτι faceless που λέει και ο Γιαννακίτης μετά τις 11.30, παιδιά, όχι ακόμη. Θέλουμε στο Live 24 το όνομα του πόνιμού σας, δωρεάν, διπλή είσοδος βράδυ Σαββάτου στο Bolivar.

Και ποιος λέει σου είπε το ξαρχάκος χέρι γενικής αποδοχής? Ο ΕΟ, εντάξει παιδιά. Δεν είμαστε εδώ για να αποδείξουμε τι εστί. Ξαρχάκος. Έχει κάνει το ρεμιξάκι του ο Ζάκο F. Θα κάνω να δω αν το έχω κι εγώ. Τέλος πάντων. Φαντάζομαι και αυτούς τους δόλιους, τους ρεπόρτερ εκεί των τηλεοπτικών, των εκπομπών, των πρωινών. Μπορεί να είναι και μεσημεριανές, αλλά ξέρεις, το πρωινάδικο είναι μια φιλοσοφία σκαλέτας. Εκεί στα meeting. Ποιος θα εξασφαλίσει πρώτος την αποκλειστική συνέντευξη της οικογένειας?

Όποιος είπε για τα βραβεία Έμι να το παίξει, γιατί θα ήταν το επόμενο θέμα μέχρι να κλείσουμε αυτήν την ενότητα. Ήταν τα βραβεία Έμι, αλλά και ποιος να ασχοληθεί εδώ με τόσο έντονη επικαιρότητα, όχι. Τα βραβεία Έμι, τα οποία αναγνωρίζουν ως γνωστόν τις καλύτερες τηλεοπτικές παραγωγές της χρονιάς. Πέρασε οι σειρές Widow's Bay, The Pitt και DT St. Louis μεταξύ των μεγάλων νικητών στα φετινά Emmy. Έγιναν χθες στο LA, που είναι ο Καμπελάς. Είχαμε και τα Creative Arts Emmys νωρίτερα, το Σεπτέμβριο. The Pitt για δραματική σειρά. Widow's Bay comedy series. Limited or anthology series στο DTF St. Louis. Αγαπημένη του Citizen Maseria Sigborn για το Pluribus, lead actress σε δραματική σειρά. Ενώ μαθιωρήσε το Windows Bay, πήρε τον αντρικό. Κομική Jean Smart από το Hacks. Και από September 31st, που το αφιερώνουμε στο γιατρό της καρδιάς μας, σε September σκέτο. Χρόνια πολλά και στα παρθενάκια που έχουν την τιμητική τους αυτές τις μέρες. Γεια σου Κατερίνα. Η αϊθαλέστατη Σάλι Φίλντ πήρε το lead actress in a limited or anthology series or movie για το Remarkably Bright Creatures.

Κυκλοφορούν όλα τα βραβεία ελεύθερα και έξω στο διαδίκτυο. Σιγά τις σειρές λέτε για το γύρο με πίτ. Έλα παιδιά. Μπορείς αντί να πεις σιγά τις σειρές ή σιγά το πράγμα ή σιγά το τραγούδι ή σιγά τον καλλιτέχνη να πεις ευχαριστώ, δεν είναι της δικής μου επιλογής του γούστου μου. Και γίνεσαι ωραίος και ουχή τοξικός. Γεια σας την Ιαπωνική. Άσχετο μου λέει εδώ φίλος ή φίλη, αλλά μόλις ήρθε ο λογαριασμός ρεύματος από 180 ευρώ κατά μέσο ώρα που πλήρωνα, έχει φτάσει 350. Έχουν την ίδια ανάπτυξη και άλλοι ακροατές. Μερσί. Πάρα πολύ ωραία το τοποθέτησες, τι να σου πω τώρα. Κομμάτα κάναμε.

0: Galaxy. We the music.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
10: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
13: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
14: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα.
15: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Λοιπόν, παιδιά, πάρα πολύ δηλώνεται την ίδια κατάσταση με το ρεύμα. Και εμένα λέει 3,35, αλλά το air condition δεν έσβηνε μέρα νύχτα. 200 ευρώ παραπάνω και εμένα. Ποιος λέει 100 παραπάνω, αλλά υπέθεσα ότι είναι το air condition. Το λέτε όλοι για το air condition. Αχ, I want my freedom. Ευχαριστώ για τα όμορφα λόγια περί μουσικής. Έχετε στείλει ήδη πάρα πολύ για Faithless, ξέρετε, μόνο λες πάει 11.30. Καλή τύχη ρε παιδιά, μα κάνω πούρς να τα δω ζώνη, να τα ανοίξω τον Bolivar. Να πω sister, άστο, μιλάει εδώ μπρο. Το Σάββατο το βράδυ με την Εύη μας που και εκείνη δίνει εισιτήρια. Sister Bliss πρωταγωνιστή φυσικά από τους Faithless, θα είναι στα ντεξ του Bolivar. Γεια σας την Έγινα, φθινόπωρο κανονικά από χθες μου λέτε. Πυκνή συννεφιά έβρεξε και όλα χθες το βράδυ. Ναι, άλλαξε από χθες το βράδυ. Ένα κρυάκι παράξενο, φθινοπορεινό. Εντάξει, μια χαρά 15 Σεπτεμβρίου. Σιγούλια, σιγούλια, slowly, slowly. Μείον 16 κάτω στο ρεύμα, τι λες? Αυτά είναι. Να κοιτάτε την κατανάλωση συστήνει εδώ ο φίλος φίλοι, γιατί χρεώνουν ό,τι να είναι κιλοβατόρες. Θύμισα την να ήμουν στη Ροζίτα Σόκου με τις κριτικές μου εγώ. Γεια σου Γιάννη στη Γουβά. Γεια σου Μαρινάκη στο Ντουμπάι, ευχαριστούμε ρε παιδιά.

Για ενημερώστε με, η χθεσινή που σας στείλαμε από το Best Production Reworks, ok όλα, Y.A. αρχικό επωνύμου το πήρες? Και το άλλο το κορίτσι, I.S.P.A. το πήρες?

Κοίτα, αυτή η πρόσκληση εξυπηρετεί το να περάσει γρήγορα, να μην περιμένεις μπροστά και να μπεις να πας να πιάσεις μια καλή θεσούλα.

Η Ελισάβετ κοιτούσε το ποσό που της ήρθε το ρεύμα, κοιτούσε και τις κιλοβατόρες, κοιτούσε άλλη μία τις κιλοβατόρες, μία το ποσό. Λέω, τι γίνεται,

Λήφθησαν και τα εισιτήρια, μπράβο. Να σας γράψω λίγο τι πληρώνω εγώ για ρεύμα, νερό κάθε τρεις μήνες στην Ελβετία, να τραβάτε τα μαλλιά σας. Ναι, αλλά και τι μιστά. Το εμάς λες για Ελβετία έτσι, σε διάντροπα. Χαιρετίσματα έχετε από Κοπενχάγη, Μπεστάρα, ευχαριστώ. Βόρεια, νότια, νησιά. Σε Αιγαίο και Ιόνιο. Και σε Αργοσαλονικό, γεια σας την Έγινα ξανά. Καλημέρα στην Κέρκυρα, εδώ και η Νάξος. Σαλόνικα Mary Works, μεγάλες στιγμές πάντα. Ναι παιδιά, το ονοματεπώνυμα ήδη τα στέλνω λίγα-λίγα. 50 συνολικά προσκλήσεις, για οποιοδήποτε πρόβλημα θα στείλετε σε μένα και καθάρισα. Θα δω, θα έρθει ο σχέτης σήμερα να κάνουμε την κλήρωση. Πού είναι το αγόρι αυτό? Κολυμπάει.

Αχ, σωστό το ερώτημα. Πότε θα δω live Fever A? Πότε? Καλά, έχει εμφανιστεί εδώ. Α, λοιπόν, παιδιά, ήρθα πάντως από Ελβετία. Όχι, μου λέει, δεν υπονοείς ότι πληρώνω πολύ. Αντίθετα, στην Ελβετία πληρώνω 60-64 φράγκα το τρίμηνο για νερό και ρεύμα σταθερά τα τελευταία 5 χρόνια τώρα. Και από κάτω λέει, για ρώτα, σε ποιο καντόνι.

0: πρόπερση Λυκαβητό, αλλά ακυρώθηκε για Fever. Ray είχε έρθει και πιο παλιά, ναι. Αυτό είναι το This Must Be It, πάρα πολύ ρωτάτε. Αλλά σε αυτό το συγκεκριμένο υπέροχο Alan Dixon Remix, Davos μένει. Χωρίς να είναι καθόλου Davos, έλα ιδίες. Davos μένει. Χαμός γίνεται τώρα εδώ με τη συζήτηση περί χαμηλής τιμής ρεύμα και νερό εκεί, εν αντιθέση με τους υψηλότατους μισθούς. Εμείς πώς τα έχουμε καταφέρει να πληρώνουμε πάρα πολύ υψηλούς λογαριασμούς με υπερχαμηλότατους μισθούς. Μόνο εμείς και η μαύρη μας η ζωή, τα μαύρα δηλαδή, γιατί αλλιώς δεν βγαίνει, παιδιά. Είναι αυτό το παρά που το ξέρει πάρα πολύ καλά το κράτος και το παρακράτος. Παραοικονομία, παραπαιδεία, ο παράδρομος. Και απλά το αφήνει να συνεχίζεται, γιατί πως αλλιώς. Νίνα, Γιώργης, Λόντρα. Ανυπομονώ, γερνώ τέλον. Γιάνν Μπλόκβιστ. Να βάλω. Αφιερωμένο λέει σε όλους όσοι παραιτήθηκαν σήμερα από τη δουλειά τους. Πώς είστε καλέ? Τι έγινε, την έκανες? Plan B. Να σας πω ότι ο City μας είναι εδώ ήδη να με βοηθήσει και στην κλήρωση.
1: Hi, this is Agoya. You're listening to Best Radio, and it's time for a new world.

Στο παρακράτος, λέει, που επικρατεί η παραοικονομία και η παραπαιδεία, εμείς παραφορκούβα. Αχ, Γιάν Μπλομκβιστ. Τελευταίο, το more σήμερα. Υπέροχη παρέα. Βγάλαμε την τριτήλα έτσι όμορφα. Φθινοπορεινά. 30 ευρώ average στην Αυστρία για ρεύμα, αντίστοιχα για ζεστό νερό. Γεια σου Γιώργο, ευχαριστώ. Στην Ολλανδία αρχίσαμε τώρα αυτά. Πολύ πιο φτηνά όλα από τα ελληνικά σούπερ μάρκετ. Ζωική. Γεια σας το Μαστρίχτ. Πιο φτηνό το ελληνικό γάλα στη Σουηδία από ό,τι στην Ελλάδα. Ω, ναι. Ο τέμπορα. Ο μορ που παίζει. Για λίγους.

Παρακυβέρνηση, σωστό και αυτό. Παραπολιτικά, ξέρεις το παρά ρε παιδί μου, το παρά και εμείς είμαστε χέρι-χέρι στο φιλετάκι εδώ. Μας αρέσει το παρά.

Κωστάκι, ακούει, έλα εδώ παιδί να βοηθήσεις. Μένω Ισλανδία, αλλά το έξω του σπιτιού είναι μέσα στην τιμή του ενοικίου. Δεν έχω πληρώσει ποτέ ούτε ευρώ παραπάνω. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Να τα έχουν υπολογίσει. Σου λέει πόσο παραπάνω να κάψει. Μπερλίν, 25 ευρώ το μήνα, Ελλάδα 130 το μήνα. Για ίδια κατανάλωση χρήση. Καρτέλ λέγεται, το λέτε, ναι, ναι. Το γνωστό, ένα σούπερ μάρκετ τέλος πάντων του εξωτερικού. Είναι πιο ακριβό, σου λέει, εδώ από ότι στη γενέτειρά του. Μα πώς γένεν. Guten Morgen. Γεια σου, Μπέμι Σάμουρο, εικόνα έχεις δική σου επιχείρηση τη σήμερα ημέρα.

ορθότατο αυτό που λέει, ότι άλλες χώρες, δεν είναι, εν προκειμένου Γερμανία, δεν είχαν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη των τελευταίων δεκαετιών, πανευρωπαϊκός, όπως η Ελλαδάρα, η Ελλάς. Έχει επικαιρότητα ημέρα, θα σας αναλάβει τώρα ο Σίτη εδώ να σε ενημερώσει στη σκαλωσιά της αλήθειας και της αντικειμονικότητας, βεβαίως.

Να δω και οι απαντήσεις. Ουπς, οι έγκυρες. Περί Ελβετίας, επειδή αναφερθήκαμε έτσι αρκετά, επειδή λέει εκεί η θέρμανση των ζεστών νερών υποχρέωσε τη διοκτήτη, συνήθως είναι μέσα στην τιμή, πολλές φορές και το ρεύμα ανάλογα με την περιοχή, ναι. Και επειδή από ό,τι καταλαβαίνω δεν πάει 12, δεν μπαίνει μέσα, τον περιμένω μέχρι τέλους. Θα κάνουμε την κλήρωση, δεν βγαίνει να του φωνάξω. Μπορεί να είναι και έξω και να μην ακούει. Έχετε μαζευτεί αρκετοί, αρκετές εδώ βλέπω. Στο live.

0: Άντε βρε παλικαράκι μου να κάνουμε την κλήρωση για κάτι faithless. Πα. Λοιπόν, σε περιμένω, συμφωνάζω. Λοιπόν, θέλω 5, περίμενα μισό. Από το 1 ως το 134. 5 νουμεράκια, για πάμε.
1: Τα τελευταία 5.
0: Τα τελευταία θες. Χρήστος Γάμα. Ξέρεις εσύ, τελευταίος. Για πάμε τώρα. Τα τελευταία 5. Άρα, ο κόσμος στέλνει δηλαδή. Και στα τελευταία 5, δεν πειράζει. Αναστασία Δέλτα. Πολύ ωραία. Προς το τέλος. Καλλιόπιλου. Εμμανουηλικού. Στεφανία Πού. Πού. Ευχαριστώ παιδιά, στέλνω απαντητικό SMS. Σας τον αφήνω.

0: Λοιπόν, έχεις να πεις κάτι, θα το πεις σε λιγάκι. Φεύγω, η Telecom κοντά μας. Μπείτε στο telecom.gr και στα social στο telecom.gr για να τα δείτε όλα για αυτή τη νέα εποχή συνδεσιμότητας, επικοινωνίας, σύνδεσης με όλο τον κόσμο. Και υπό κανονικές συνθήκες αύριο Τετάρτη θα είμαστε λίγο μετά τις 10. Φθινοπορεινή. Παράδοση, παραλαβή. Πολλά φιλιά. Bye. In the nighttime.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
2: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
3: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ. Στο βόλεϊ.
2: Ποιο βόλεϊ?
3: Ποιο μάτς?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Η ώρα είναι 12.
6: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
3: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
2: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
4: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserve Lilly.
5: Το Fihil Sessions παρουσιάζει τους Grand Brothers. Ένα από τα πιο πολύ συζητημένα μουσικά project της Ευρώπης επιστρέφει στην Αθήνα για μια ξεχωριστή συναυλιακή εμπειρία. Grand Brothers Live, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δώρα Στράτου, Λόφος Βιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99, σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport 99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr.

0: επιβάρυνση. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Outside, out of mind, out of time, out of love. Best.
1: 92,6. Δεινόσαυροι και τέρατα των θαλασσών.

Αχ, ναι, επιτέλους, τέσσερις εποχές σε μια μέρα. Κατά βάση φθινόπωρο. Έχει μια γλύκα αυτή η μέρα, έχει έναν απαλό τόνο αυτό το φως. Τι κάνετε, πώς είστε, είμαστε ακριβώς στο μέσο του Σεπτεμβρίου, είναι 15 Σεπτεμβρίου του 2026. Άλλες 6 μέρες για να σωθεί το καλοκαίρι. Με τον καιρό να γλυκαίνει, το μποτιλιάρισμα να βγατίζει. Και τα μικρά και τα μεγάλα δράματα να συνθέτουν το reality των ζώων μας. Oh. Σήμερα είναι που λέτε Διεθνής ημέρα Δημοκρατίας. Που μπορεί ναι, να μην είναι το καλύτερο πολίτευμα, αλλά είναι το καλύτερο που έχουμε και λειτουργεί. Και αυτό που εμείς το θεωρούμε αυτονόητο δεν σημαίνει ότι ισχύει και ως συνθήκη παγκοσμίως, έτσι. Οι περισσότερες χώρες του κόσμου δεν είναι δημοκρατικές. Ελληνικό copyright η δημοκρατία. Χρυσός αιώνας του Περικλή και τα λοιπά. Και διόλου εύκολο σπορ, διότι η δημοκρατία απαιτεί νυφαλιότητα. Καμιά φορά απαιτεί και μοναξιά, όχι όλη αυτή τη μαζικότητα, προκειμένου να μπορείς να σκεφτείς.

Αλλά βέβαια τα προβλήματα ο Τσόρτσιλ δεν το έλεγε κάπως έτσι. Πες στο μετρό και θα καταλάβεις ποιο είναι το πρόβλημα της δημοκρατίας. Σήμερα μπες στα social media και μπορείς να το καταλάβεις εκεί. Let's go.

Και το περίεργο όσον αφορά τη σχέση μας με τη δημοκρατία είναι ότι έχουμε πάντα απαιτήσεις από τους εκπροσώπους μας, από αυτούς που εκλέγουμε και όχι από εμάς. Ή αν θέλετε να το δούμε αλλιώς, σε μια δημοκρατία ζητάς όταν έχεις θέμα να αλλάξουν τα πάντα εκτός από τον εαυτό σου.

Και είναι αστείο που σήμερα στη Διεθνή Ημέρα Δημοκρατίας αποφυλακίζει το Κασιδιάρης. Και το πρόβλημα βέβαια δεν είναι ο Κασιδιάρης. Εκεί κάνουμε το λάθος. Όπως δεν ήταν ούτε ο Μιχαλολιάκος, ούτε ο Λαγός. Ήταν αυτό το μισό εκατομμύριο συμπολιτών που ψήφιζε Χρυσή Αυγή.

Να, κάποιος μου λέει περίπου 87 χώρες θεωρούνται δημοκρατίες από σύνολο 179. Ναι ρε εσύ, ζούμε στο πιο προνομιακό, στο πιο ευλογημένο, στο πιο πολιτισμένο μέρος του κόσμου, στην Ευρώπη. Και δεν το εκτιμάμε, έχουμε και ευρωσκεπτικιστές, τρομάρα τους.

έχει διάφορα και άλλα επαιτειακά ημέρα. Η ΚΝΕ ιδρύθηκε το 1968 και από τότε έχει τα ίδια μέλη που απλώς μετενσαρκώνονται, αλλά είναι οι ίδιοι άνθρωποι με διαφορετικό DNA.

Τέλος, σήμερα είναι Ευρωπαϊκή Μέρα κατά του καρκίνου του προστάτη. Που αν το δεις λίγο, ρε παιδί μου, έτσι από πιο κοντά, έχουμε πάντοτε καμπάνιες ευαισθητοποίηση, ο καρκίνος του μαστού. Πολύ ωραίες, όμορφες καμπάνιες, σηματάκια, μπανεράκια. Για τον καρκίνο του προστάτη δεν βλέπεις ποτέ τίποτα. Ούτε κάποια καμπάνια ευαισθητοποίησης. Ούτε πήγαινε καν έλεγχο. Και μια ιδιαιτερότητα ο έλεγχος του προστάτη, έτσι. Εντάξει, δηλαδή γίνεται με υπέρηχο. Αλλά αν δεν πιάσει ο γιατρός, αν δεν καταλάβει...

Όχι αγαπητοί μου, δεν έχω πάει να κάνω μαστογραφία. Όπως εσείς δεν έχετε πάει να κάνετε εξέταση για τον προστάτη. Αυτό που προσπαθώ να πω και δεν έχω καμία διάθεση σεξιστικής αντιπαραθέσεως είναι ότι βλέπεις τις καμπάνιες να γίνεται ο χαμός για τον καρκίνο του μαστού, αλλά για τον καρκίνο του προστάτη, που είναι και πιο δεδομένη μορφή καρκίνου στους άνδρες, τίποτα.

εντάξει καλέ, δεν τα συγκρίνω. Μια κυρία μου λέει δεχόμαστε βία από άγαρπους γυναικολόγους, γυναικολογική βία λέγεται. Οι γυναίκες δεχόμαστε πιο παρεμβατικές εξετάσεις. Ναι, να σου πω όμως ένα άλλο παράδειγμα που θα το καταλάβουν οι μεγαλύτεροι ηλικία ακροατές άνδρες. Πόσοι άνδρες χάνουν τον ύπνο τους λόγω προστάτη. Γιατί σηκώνονται το βράδυ για να πάνε στην τουαλέτα. Και από τα 50 και μετά, όπως λέω, αυτό είναι το μοναδικό one night stand που μπορείς να κάνεις, αν σηκωθείς δηλαδή, μόνο μία φορά για τουαλέτα. Hey! Είσαι και ευχαριστημένος.

Να, ο Παναγιώτης μας λέει ότι διαγνώστηκε πριν από λίγες μέρες με καρκίνο του προστάτη. Σε 2 εβδομάδες κάνω χειρουργείο, ευτυχώς το πέτυχα στην αρχή. Όλα να πάνε καλά, Παναγιώτη.

Όλα αυτά βέβαια υποθέτω θα γίνονται καλά με την κβαντική ιατρική. Νομίζω έβγαλε και η Ένωση Φυσικών μια ανακοίνωση που λέει ότι αυτά είναι βλακίες. Αλλά αυτό είναι που με τρελαίνει, ρε γαμώτο. Όταν λέγαμε για την Καριστιανού ότι αυτό που γράφει ότι είναι κβαντική ιατρός είναι απάτη, σου έλεγαν φύγει στη μάνα των τεμπών. Ρε εσείς, όχι, είναι διαφορετικό πράγμα ή μια προσωπική τραγωδία που μπορεί να έχει συμβεί και ποιοι μπορεί να ευθύνονται, και εντελώς διαφορετικό το πώς μπορείς να αυτοπροσδιορίζεις επαγγελματικά. Όχι, κυνηγάτε τη μάνα των τεμπών. Τώρα έχουν αρχίσει με αυτήν την γιατρό για την κβαντική ιατρική στη Χονολουλού. Τώρα ας πούμε είναι απάτη κβαντική ιατρική. Εν τω μεταξύ, επειδή έχουν αρχίσει και κυκλοφορούν τα ονόματα, έχω μάθει και εγώ βέβαια, δεν μπορώ να τα πω. Είναι τόσο γνωστά τα ονόματα που πήγαιναν σε αυτό το ιατρείο από τον καλλιτεχνικό χώρο, που είναι να μένεις με ανοιχτό το στόμα. Αλλά από την άλλη σκέφτεσαι το εξής. Okay, οι άνθρωποι διακρίνονται σε ένα πεδίο, τραγουδάν καλά στην πίστα, κονομάνε πολλά λεφτά, είναι διάσημοι, δεν σημαίνει ότι είναι και έξυπνοι.

Μα αυτό λέω, και αν προσέξετε, ακόμα και η διαρρύθμιση αυτού του ιατρείου, η επένδυση με εικόνες κλπ. Έχει τη σκοπιμότητά της, γιατί πάρα πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους που διακρίνονται ειδικά στο λαϊκό τραγούδι έχουν ένα έντονο θρησκευτικό συνέστημα για λόγους που δεν είναι της ώρας. Οπότε εκεί το κόνσεπτ τα συνδυάζει όλα, και θρησκευτική παρουσία. Να μας προστατεύει ο Άγγελός μας, ο Θεούλης, η Παναγία. Αλλά και ό,τι καλύτερο και πιο πρωτοποριακό μπορούμε να βρούμε στην ιατρική.

Και λες εντάξει, όντως να είναι το κράτος πιο αυστηρό, ο ιατρικός σύλλογος. Αλλά ρε εσείς, από ένα σημείο και μετά υπάρχει ατομική ευθύνη, μην το λέμε για κακό. Όταν ακούς ότι εκεί που θα πας είναι κβαντική ιατρική, κάνε ένα γκουγκλάρισμα. Τέλος πάντων, πάμε στο διάλειμμα.

0: Best 92,6.
1: We the music.
2: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
6: Πού σε ρε σκυλέ?
7: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδίων που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
6: Γάτα είσαι.
7: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
6: Ναι, έχει και για σένα.
8: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
9: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισίου Νόρι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, μια θρυλική παρουσία έρχεται στο Bolivar. Η Sister Bliss, των Faithless, παρουσιάζει ένα μοναδικό DJ set, φέρνοντας στην Αθηναϊκή Ριβιέρα τον εμβληματικό ήχο ενός από τα σημαντικότερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής. Faithless DJ set. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Bolivar. Εισιτήρια στο more.com. I can't get no
12: sleep. FBET. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. FBET. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. FBET. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. FBET. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Ορίστε, αυτό είναι το σύνθημα και θα το πω, αν και δεν με συμφέρει βέβαια, γιατί με αγγίζει προσωπικά. Μακριά από τσαρλατάνους πολιτικής, ιατρικής και δημοσιογραφίας. Και εδώ που τα λέμε, ναι ρε παιδί μου, βγαίνει ο Υπουργός Υγείας και λέει για την ατομική ευθύνη και τα λοιπά. Και τους απατεώνες, όταν ο ίδιος πολλούσε νανοχυλέκα. Έχεις αρχηγό κοινοβουλευτικού κόμματος που πουλάει με κυραλιφές και τελοπών. Έχεις άλλη πολιτικό αρχηγό που δηλώνει κβαντική ιατρός. Πώς να τη γλιτώσει, από παντού σε έχουν περικυκλώσει. Είναι, άμα τύχει να σου πέσουν και φράγκα στη τσέπη και είσαι κοινωνικά αμόρφωτος ή ακαλλιέργητος, θα πας να τα ρίξεις εκεί, να αγοράσεις το ανέφικτο. Οι άλλοι δεν μπορούν να ζήσουν τόσο, ούτε να είναι τόσο όμορφοι, γιατί δεν έχουν τα δικά μου λεφτά, εγώ τα έχω.

Εμένα θα κοροϊδέψουν που με φίρμα. Το μεταξύ κάνουν και κάτι φρικτά πράγματα, κάτι ενέσεις με το αίμα σου. Δηλαδή αυτοί είναι ικανοί να πάνε πίνουν και αίμα και όλα, ας πούμε, μικρών παιδιών. Όπως γράφει κάποιος, για λύπηση τα ανθρωπάκια που αρνούνται να μεγαλώσουν όπως υπαγορεύει η ζωή.

και δεν έχουν καν και το μυαλό να πάρουν να διαβάσουν το πορτρέτο του Dorian Gray για τη ματαιοδοξία της ομορφιάς και ότι το ζητούμενο είναι να διατηρείς την ομορφιά εσωτερικά, όχι εξωτερικά. Τέλος πάντων, ηθικοπλαστικά ακούγονται όλα αυτά.

Σας που ρωτάτε για το Dorian Gray τι ήταν, δεν ήταν υπαρκτό πρόσωπο. Είναι ένα μυθιστόρημα του Oscar Wilde, το πορτρέτο του Dorian Gray. Ο Dorian είναι ένας νέος της καλής κοινωνίας της Αγγλίας. Παραμένει εξωτερικά όμορφος, αψεγάδιαστος, αλλά υπάρχει σε ένα πατάρι στο σπίτι, ένα πορτρέτο του, όπου κάθε πράξη σκληρότητας, ηθικής παρακμής, αμαρτίας που λέμε, εγγράφεται στο πορτρέτο. Γερνάει και σχημαίνει το πορτρέτο του. Δηλαδή ουσιαστικά αυτό που ήθελε να μας πει ο Όσκαρ Ουάιλντ ήταν κάτι το προφανές, ότι άλλο βλέπουν οι άνθρωποι και άλλο είμαστε στην πραγματικότητα. Όσο και αν το πρόσωπο παραμένει χαμογελαστό και φρεσκαδούρα σαν ένα κομμάτι ζαμπών, η ψυχή γερνάει και σαπίζει. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία, το πορτρέτο του Dorian Gray.

κάποιος με μαλώνει που κράζω την κβαντική ιατρική χωρίς να ξέρω τι είναι τα κβάντα. Εγώ απλώς διάβασα την ανακοίνωση της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών που λέει ότι είναι ανυπόστατος όρος η κβαντική ιατρική. Υπάρχει και σε audiobook στο YouTube, μου λένε, το πορτρέτο του Dorian Gray.

Δεν θα ήταν, λέει, τίτλος από ερωτική ταινία το πορτρέτο του Dorian Gray ή, όχι, λέει, το πορτρέτο του Dorian Gay. Όχι, υπάρχει πάντως αισθησιακή ταινία το πορτρέτο της Dorian Gray. Γιατί πραγματικά προς το τέλος της ταινίας θέλεις να δεις το πορτρέτο, το πρόσωπό της. Γιατί το δικό της πρόσωπο είναι καλυμμένο, δεν φαίνεται. Φαντάζομαι.

Ναι, και κάποιος μου θυμίζει από τον Better Call Saul, που είχε πάρει ο Saul το πτυχίο νομικής διαλληλογραφίας από το Πανεπιστήμιο της Αμερικανικής Σαμόα, το οποίο υπάρχει αλλά δεν έχει νομική σχολή. Και η κυρία λέει το πήρε εξ αποστάσεως από το Πανεπιστήμιο της Χονολουλού, ίδια κατάληξη, φυλακή. Και μια και πάμε για το Saul, να πούμε ότι ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Πήρε το κορίτσι μας το Emmy, η Ray Seahorn για το Pluribus. Δεν το πήραμε ως Kim Wexler στο Better Call Saul, το πήραμε ως Carol στο Pluribus.

Έλα μου ντε straight λευκή ξανθιά με Amy, πού ακούστηκε. Θα μου πεις βέβαια δεν παίζει τη straight στη σειρά. Οπότε γι' αυτό καβατζώσαμε το βραβείο.

άρα βραβεύσαμε το ρόλο. Μία αιμονική λεσβία που θέλει να σπάσει τα νεύρα όλου του κόσμου.

Τι μπορεί να μας άρεσε στο Pluribus? Πάρα πολλά. Έχει πάρα πολλούς συμβολισμούς. Η μοναξιά του ανθρώπου απέναντι στο ρεύμα. Η διατήρηση ενός ξεχωριστού τρόπου σκέψης τώρα που πάει να τα καλύψει όλα το AI.

Αλλά πιο πολύ είναι το concept αυτό, το να προσπαθείς να αποδείξεις απέναντι σε όλους τους άλλους ότι τα πράγματα δεν είναι όπως τα λένε αυτοί. Να, κάποιοι μπήκαμε στη θέση της Κάρολ στο δημοψήφισμα. Λοιπόν, πάμε για το διάλειμμα, η ώρα είναι 1.

0: 92,6.
1: Το Ίδρυμα Ευγενίδου και ο Best 92,6 γιορτάζουν τα 70 χρόνια του Ιδρύματος με το What If Science Festival στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Δύο ημέρες για να ζήσουμε την επιστήμη, την τεχνολογία και την ανακάλυψη. Σε περιμένουμε στο Closing DJ Set του Best 92,6 το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 8 μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Στα DEX, ο Bruce. Γιατί το μέλλον δεν έρχεται απλώς. Το διαμορφώνουμε μαζί. Πεντέλης 11, Παλαιό Φάληρο. Be there, be best. Είσοδος ελεύθερη.
2: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
3: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί του ένα πρωτότυπο DJ set, ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by Plisken Festival.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
8: Ανακαλύψτε τις προσφορές της Air France και ταξιδέψτε με κομψότητα προς Βόρεια Αμερική και προορισμούς όπως η Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες, το Τορόντο. Κάντε τις κρατήσεις σας έως τις 24 Σεπτεμβρίου και πετάξτε για Νέα Υόρκη από 714 ευρώ μετεπιστροφής με όλους τους φόρους. Επιπλέον, με το πρόγραμμα Flying Blue κερδίζετε μίλια και απολαμβάνετε αποκλειστικά προνόμια. Περισσότερες πληροφορίες και προσφορές στο airfrance.gr.
9: Ανανεώστε το φόρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
0: Best 92,6.
11: We the music.

Να, κάποιος μου λέει αν είχαν χιούμορ διαφημιστές της Πανασακράτειας θα σε πλήρωναν να την κάνεις αναφορά. Και να λέω ότι αυτή τη στιγμή φοράω Πανακράτης, κανένα πρόβλημα. Και σαμπουάν θα μπορούσα να διαφημίσω. Είστε στο Best 92,6, ακούτε την εκπομπή Citizen Givizen. Με λένε Κώστα Γιαννακίδη και στο giannakidis.com έχει πληροφορίες και για το podcast της εκπομπής.

χθες που λέτε κάθισα να δω δελτίο ειδήσεων. Το δελτίο ειδήσεων του Μέγκα άρχισε στις 19:37. Έφυγα στις 20:17 και ακόμα έπαιζε μαζονάκι. Με δηλώσεις των ανθρώπων που πήγαν.

εκεί με τα κείμενα των ρεπόρτερ πραγματικά να είναι λυρικά. Νεκρολογίες συμπυκνωμένες μέσα σε λίγα λόγια. Και στα άλλα κανάλια βέβαια το ίδιο. Κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να συμβεί πιο δυτικά από εδώ, μόνο πιο ανατολικά. Και είναι αυτές οι συνθήκες που ανακαλύπτουν, που αποκαλύπτουν μάλλον τον ανατολικό-βαλκανικό χαρακτήρα μας. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που σε κάνει να παρακολουθείς με τόση ευλάβεια, τόση ώρα το ίδιο θέμα για το θάνατο κάποιου διάσημου ανθρώπου. Ίσως να σε βοηθάει και να το συνειδητοποιήσεις. Ίσως κάπου μέσα σου, ακόμα και αν δεν το καταλαβαίνεις ή δεν το παραδέχεσαι, να λες ρε σε κοίτα εγώ πάλι μια χαρά είμαι. Αλλά αυτό το πράγμα με τα κινητά ρε παιδί μου. Δηλαδή πιστεύω ότι αν ήταν ανοιχτό το φέρετρο θα είχαν μπουκάρει για selfies. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ή τέλος πάντων σήμερα θα βλέπαμε παντού φωτογραφία του Μαζονάκη μέσα στο φέρετρο.

Όπως βλέπω τώρα βίντεο από την αποφυλάκηση με Κασιδιάρη. Τι διάλογο, είναι υποχρεωτικό, πρέπει να είσαι σαν ντουλάπα, κοντοκουρεμένος για να ανήκεις σε αυτό τον χώρο, τον πατριωτικό που λένε. Γιατί όλοι αυτοί είναι έτσι? Το κοντοκουρεμένος το καταλαβαίνω, ας πούμε, ξέρω να τους φορτώνουν καινούριο λογισμικό. Το μαύρο γιατί?

Εν μεταξύ μου αρέσει πολύ αυτή, είναι και κατά των Εβραίων, ειδικά ο Κασιδιάρης. Και έχει τον ορισμό του εβραϊκού ονόματος, έτσι, το Ηλίας. Δεν θέλουμε τίποτα εβραϊκό, τίποτα, αλλά έχουμε εβραϊκά ονόματα.

Ηλία σημαίνει ο Θεός μου είναι ο Γιαχβέ. Έτσι για να ξέρουμε τι σημαίνει το όνομα. Άλλα εβραϊκά ονόματα που μπορεί να το έχετε εσείς και να μην το ξέρετε κιόλας και να μην σας αρέσουν οι Εβραίοι. Ο Ιωάννης, που σημαίνει ο Θεός είναι ηλεήμων. Η Μαρία φυσικά, το δημοφιλέστερο όνομα στον κόσμο που είναι εβραϊκό. Ο Μιχάλης. Ο Γαβρίλ, ο Δανιήλ, ο Εμμανουήλ, ο Ιάκωβος, ο Σαμουήλ, ο Ζαχαρίας.

Έχουν φτιάξει στη Γαλλία ένα πάρα πολύ ωραίο σποτ. Μπορείτε να το είδατε στην κοινωνική δικτύωση. Με ένα σενάριο ότι okay, παιδιά, γίνεται η επιθυμία σας πραγματικότητα. Φεύγουν οι μετανάστες.

Κάποιος άλλος λέει, εγώ που θα ήθελα στην Ελλάδα 30% Έλληνες, 20% Βορειοευρωπαίους, 20%, αχ, μισό λεπτό χάθηκε. Λοιπόν, αυτός θέλει 30% Έλληνες, 20% Βορειοευρωπαίους, 20% Γερμανούς, πάμε στο 80, και 30% Σκανδιναβούς. Όχι, είναι τέλος πάντων 100% είναι αυτό, αλλά δεν θέλω κανένα μουσουλμάνο. Κοίταξε, άμα θες 30% Έλληνες και οι υπόλοιποι να είναι Βορειοευρωπαίοι, Γερμανοί και Σκανδιναβοί, μπορείς να μετακομίσεις στη Μάνη, σε ένα ωραίο νησί των Κυκλάδων.

0: hope and I wish that you're doing okay. The idea of you listening to this, the thought of you on the other side, I want this to end.
1: Η αναρχική φεμινίστριά μας που πηγαίνει από Άγιο Παντελεήμον είναι, λέει, πιο ζωντανή πλατεία αυτή τη στιγμή με τουλάχιστον 20 ενεργά ματς πιτσιρικάδων.

Κάποιος άλλος λέει το Μαρία είναι ελληνικό όνομα και μας το κρέψαν οι Εβραίοι. Όλα τα διαβάζω. Θέλουμε να φύγουν αυτοί που εισήχθησαν λόγω δολίων σχεδίων για αλλίωση της εθνικής ταυτότητας. Αυτό θα ήθελα να μου το εξηγήσετε, δηλαδή ποιος απεργάζεται τέτοιο σχέδιο για να αλλοιώσει την εθνική μας ταυτότητα. Ένας άλλος φίλος λέει, δεν σταματάει η προπαγάνδα του αυτοδιαχειριζόμενου κοινόβιου των άπλητων του Best. Οι κασιδιάδηδες υπάρχουν εξαιτίας σας.

Η Δέσποινα λέει για τους πιτσιρικάδες που κάνουν viral τον Κασιδιάρη. Μα εντάξει, αυτό το πρόβλημα είναι πανευρωπαϊκό, γιατί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που δεν έχει αναμνήσεις αυταρχισμού, φασισμού, ειδικά στην Ευρώπη. Είναι 2-3 γενιές που πια δεν έχουν τέτοια ανάμνηση. Εδώ όλη αυτή η πιτσιρικαρία ούτε έχει δει τη Χρυσή Αυγή, ούτε καταλαβαίνει από χούντες κλπ. Νομίζω ότι τα πάντα είναι αυτονόητα.

Και επειδή τώρα πάμε στο διάλειμμα σε λίγο, αλλά επειδή μου γράφετε και άλλοι ότι αν είναι δυνατόν το Μαρία είναι ελληνικότατο όνομα, το ψάξα και τώρα ρε παιδί μου σε δύο μοντέλα. Δεν είναι ελληνικό όνομα, είναι από το Μυριάμ, Μαριάμ. Ήταν στην αρχή Μυριάμ, έγινε Μαριάμ και αργότερα έγινε Μαρία. Υπάρχει λέει και θεωρία για παλαιότερη προέλευσή του από την Αίγυπτο. Αλλά δεν είναι ελληνικό.

Παιδιά, τι λέτε, sorry που σας πρίζω τώρα, αλλά κάποιος μου λέει, για να καταλάβετε δηλαδή τι υπάρχει στον κόσμο. Δε σχέδια και κυκλίους ανταλλαγής πληθυσμών του ΟΗΕ προ δεκαετίας. Ρώτα και η AI άμα θες και μην είσαι τόσο snob, άσχετος on. Νομίζω εδώ μπορείς να βάλεις και το Σόρος κάπου. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε με σαχλαμάρες, παιδί, τι χαρά κλπ.

0: 92,6.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
5: Γιατί? Σου έλειψε το νησί?
4: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
5: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
4: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
5: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Συμπαντική αρμονία στο Καστράκι Δραπετσόνας. Πλανητάριο, ρομποτική, μύθος, αστροπαρατήρηση και live με Όλγα Κουκλάκη, Άγγελο Μπαλτά και Ντιέγκο Βάρος. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Ελεύθερη είσοδος με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
11: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, μια θρυλική παρουσία έρχεται στο Bolivar. Η Sister Bliss, των Faithless, παρουσιάζει ένα μοναδικό DJ set, φέρνοντας στην Αθηναϊκή Ριβιέρα τον εμβληματικό ήχο ενός από τα σημαντικότερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής. Faithless DJ set, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Bolivar. Εισιτήρια στο more.com. I can't get no sleep.
0: Best 92,6.

Μα ναι, αυτό έλεγα και εγώ στην αρχή, ότι είναι ειρωνικό τη Διεθνή Μέρα της Δημοκρατίας βγαίνει ο Κασιδιάρης και τον περιμένουν και δημοσιογράφοι και κάμερες. Θα μου πεις και να μην τον περίμεναν, πάλι το ίδιο πράγμα θα συνέβαινε. On the ground, women's are all wrapped around. We'll be here lying in it. Every... Γεια σου Γιώργο.

τη Μαρίνα και στο Θωμά που είναι στο Ντουμπάι. Κάποιος είδε την ταινία Φιόρδ και λέει έχει καιρό να με προβληματίσει έτσι μια ταινία. Είναι νομίζω η σύγκρουση ανάμεσα σε μια οικογένεια, σε ένα πατέρα που είναι θρησκόληπτος και το κράτος στην Νορβηγία που θέλει να του πάρει τα παιδιά. Εντάξει, αυτά είναι τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου. Ανοιχτή παιδί, τι χαρά λοιπόν, να πείτε ό,τι θέλετε. Για τον Κασιδιάρη, το Μαζονάκι, τους γιατρούς, ό,τι θέλετε.

Κάποιος φίλος κάνει την εξής σκέψη που δεν το αναφέρω. Μοίρα ίσον θάλασσα, και από εκεί κατάγεται τη σημερινή λέξη πλημμύρα. Από το πλοίον και το μοίρα. Η αλμύρα από το άλς και τη μοίρα. Το άλας της μοίρας, σωστά. Και υπήρχε, λέει, και η αρχαία νύμφη της θαλάσσης Νηριής, η Μάιρα. Η Μαρία, η Μυριάμ. Όπως και το κιμονό βγαίνει από το χειμώνα. Έτσι, το θυμόμαστε. Γιατί κρυώνουμε, οπότε βάζουμε το κιμονό.

Μία έρευνα από την Eurostat εξηγεί πάρα πολλά, και αυτά που διαβάζουμε σε μηνύματα και αυτά που ακούμε παντού. Εξετάζει όλη την Ευρώπη την επιμόρφωση ενηλίκων, δηλαδή τι ποσοστό από τους ενήλικες επιδιώκουν να μορφώνονται ανάμεσα στις ηλικίες 25-64. Έτσι που πηγαίνουν και λαμβάνουν εκπαίδευση, δηλαδή κάνουν κανένα σεμινάριο, τέτοια πράγματα. Η Ελλάδα είναι τελευταία φυσικά. Κάτω από τη Βουλγαρία και την Κροατία. Εντάξει, εδώ που τα λέμε τώρα, αυτές οι συμμετρήσεις είναι και λίγο παραπλανητικές, γιατί ο μέσος Έλληνας και τα ξέρει όλα ή ξέρει πολλά. Αλλά και αυτός ο βασανισμένος λαός που προσπαθεί να βγάλει το μήνα, πού να πάει να μορφωθεί.

είναι ένα 5% των ενηλίκων που μορφώνονται στην Ελλάδα, που πηγαίνουν να αποκτήσουν πλειομόρφωση. Ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι 13,7%.

Ήρθε ο λογαριασμός ρεύματος διπλάσιος, άσε και εμένα με τους, ξεκουφάθηκα λίγο. Αλλά για ένα περίεργο λόγο λέω χαλάλι, αφού βρισκόμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας και τα λεφτά δεν φέρουν ευτυχία. Μπράβο, πολύ σωστή σκέψη.

Επίσης είμαστε και πρώτοι πάλι με βάση τη Eurostat ως προς το εργασιακό άγχος. Σχεδόν οι μισοί Έλληνες έχουν εργασιακό άγχος. Και ακολουθούν οι Φιλανδοί, για φαντάσου.

Κάποιος λέει, θα προτιμούσα τα συστημικά μέσα να αποφύγουν τα πλάνα με τον Κασιδιάρη και τα ΟΡΚ. Θα μπορούσαν, αν ήθελαν, ρεπορτάζ από σοφρονιστικό κατάστημα να μας πούν για την άδεια του Ριζάη. Κοίταξε, είτε τα παίξουν είτε δεν τα παίξουν, ο κόσμος στον οποίο απευθύνεται ο Κασιδιάρης δεν βλέπει και τηλεόραση ή δελτία ειδήσεων. Θα τα δουν στο TikTok κι αλλού.

Ακούγοντας αυτό το τραγούδι αναρωτιέμαι, θα ήταν πάρα πολύ ωραίο σπορ. Να μαθαίνεις ή κάποιος να έρχεται να σου λέει πώς εξελίσσονται οι ήρωες που έχουν κλειστεί σε μια συγκεκριμένη ηλικία μέσα σε ένα τραγούδι, όπως το τζίνι στο μπουκάλι. Δηλαδή εδώ ακούμε τώρα από τα late 70s για τον Μπέρλι Σπένσερ που είναι σε μια φτωχική γειτονιά στην Αγγλία. Τώρα θα είναι μεγάλος άνθρωπος ο Μπέρλι Σπένσερ. Τι να έχει γίνει άραγε? Πώς έγινε νονός των ναρκωτικών, έγινε κάτι άλλο εκεί? Έχει ενδιαφέρον δηλαδή να ψάξεις να βρεις τι θα μπορούσε να έχουν γίνει ήρωες μετά από τόσα χρόνια μέσα από τα τραγούδια. Τι απέγινε η Ρίτα, Ρίτα Ριτάκη, που είναι πάνω από 60 σήμερα. Τι να γίνει η Βλαμπία. Είναι πάρα πολλές οι απορίες. iOS 27 δεν το έχω βάλει ακόμα, θα το βάλω. Άμα είναι τόσο καλό, ναι. Γιατί περιμένω πρώτα, ξέρεις, να το βάλουν άλλοι. Καλέ, τι ωραίο αυτό. Παλαιότερες στην επαρχία έβλεπες χωράφια καλλιεργημένα, ενώ κυπροκούδουνα ζώων αντιλαλούσαν στα λαγκάδια. Πω πω, αναγνωστικό τετάρτης δημοτικού. Τώρα οι εκτάσεις γέμισαν από αγκαθιές, ενώ τα ζωντανά έχουν μείνει ελάχιστα. Πολύ ωραίο. Κυπροκούδουνα, πρώτη φορά τα ακούω. Ο Μπάμπης ο Φλού, ας πούμε, τι μπορεί να γίνει ο Μπάμπης ο Φλού.

δουλεύω, λέει, υπερορίες, μου τις πληρώνουν και μετά μου ζητούν τα χρήματα αυτά στο χέρι πίσω. Να βάλουμε το ένα γουρούνι λιγότερο του Κυλαϊδόνη, λέει, για αφιέρωση. Δεν το έχουμε. Αλλά ναι, είναι πολλά καθάρματα που το κάνουν ή που επιστρέφουν πίσω το δώρο Χριστουγέννων. Τα Κυπροκούδου να δίνουν ζωή στο κοπάδι και βοηθούν τον Τσομπάνι στο έργο του, στη Βοσκή, στο Σάλαγο, στο Σκάρο, στη Στρούγκα, στο Στάλο. Εσείς, τι ωραίο λαογραφικό είναι αυτό.

Μπάμπης ο Φλού έγινε ιερέας. Η Μαρία με τα κίτρινα που έκανε το θρησομάκι με τον άντρα και το γείτονα.

Οπότε λοιπόν να σας αποχαιρετήσω με αυτές τις αναζητήσεις. Να ψάξουμε όλοι να βρούμε τον Μπάμπι, που ακούγεται και στο ρεμπέτικο του Ξαρχάκου, στους στίχους του Γκάτσου, που λέει «Μας το νόημα για να μπεις θα σου εξηγήσει ο Μπάμπης». Έρχεται η Άννα Αναστασίου, θα τα πούμε αύριο. Να είστε καλά, bye bye, γεια. Yeah.

0: 92,6.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΒ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΒ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azire Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Επόμενος.
7: Ναι, ναι.
6: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

Η μικρή Πέμπτη είναι η Τρίτη. Και καλό μεσημέρι σε όλους. Best 92,6. Πριν ξεκινήσουμε, ακόμα και αν έχουμε ξεκινήσει από πάρα πολύ νωρίς το πρωί, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην αγαπημένη μας Κλεοπάτρα που ακούτε και εσείς κάθε βράδυ 11 με 1. Και πάμε στο επόμενο μέχρι τις 4 αν Αναστασίου εδώ. Live24.gr, bestenea26.gr για τα υπέροχα μηνύματά σας, τα οποία ήδη έχουν φτάσει πριν από εμάς στο στούντιο.

Βάει μια τριστέσα. Γενική χορηγία του Γιώργου Μπίτσικα, ο οποίος βρίσκεται στο διπλανό στούντιο και μάλλον εκεί φτιάχνει τα remix σε αγαπημένα μας κομμάτια. Πιθανότητα και το remix στο Γκιζούλα του VKD.

πρώτα απ' όλα φίλη και μετά στην αδελφή. Μένουμε Ελλάδα και συνεχίζουμε την CatP. Είναι το νέο ηλεκτρονικό project της Κατερίνας Παπαδοπούλου, η οποία ζει στην Αθήνα, δημιουργεί ως συνθέτρια κινηματογραφικής μουσικής και παραγωγός ηλεκτρονικής μουσικής. Και αυτό το υπέροχο Afterglow

Cat P λοιπόν, ή αλλιώς Κατερίνα Παπαγεωργίου. Έχοντας πειραματική σχέση με τον ήχο, δημιουργώντας μοναδικά ηχητικά τοπία, συνδυάζοντας ήχους από φυσικά όργανα με ηλεκτρονική επεξεργασία και σύνθεση. Και αυτό είναι το κομμάτι που θα ακούσετε σε παραπάνω από μία εκπομπή, θέλω να πιστεύω σήμερα. Autumn Tactics, CKN.

0: Best 92,6. Choose music.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2x630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2x160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει. In the nighttime.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
5: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Εισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest. 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
6: Θεία, πού ήσουν?
7: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
6: Μάλιστα.
7: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
6: Α, ωραία.
7: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
6: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
7: Θα σου πω σε 6 μήνες.
8: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέργια χωρίς επιβάρυνση. Προτέργια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Η ομορφότερη νύχτα με την καλύτερη θέα της πόλης. New Moon. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Δέος Athens. Special Guest DJ Αλέξανδρος Χριστόπουλος.

0: Top του Δέος Athens. Louise's Riancourt 64. Προπόληση στο cometogether.live.
1: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
2: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
1: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
3: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.
4: Best 92,6.

Πάμε λίγο πίσω, στον Ιούνιο, στο Μάιο, στον Απρίλιο, στην αγάπη εκείνων των ημερών, μέσα από το καινούριο άλμπουμ των Gorillaz, The Empty Dream Machine.

Breathe με τελεία. There is a way out of here. Σίγουρα υπάρχει ένας τέτοιος τρόπος, υπάρχει τέτοια διέξοδος και μάλλον αν παίξει κιόλας. Είναι τα όνειρα. Ο τρόπος. Η συνεργασία του Ronnie Iron με τον Andouz στο Never Stop Dreaming.

0: Το Ίδρυμα Ευγενίδου και ο Best 92,6 γιορτάζουν τα 70 χρόνια του Ιδρύματος με το What If Science Festival στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Δύο ημέρες για να ζήσουμε την επιστήμη, την τεχνολογία και την ανακάλυψη. Σε περιμένουμε στο Closing DJ Set του Best 92,6 το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 8 μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Στα DEX, ο Bruce. Γιατί το μέλλον δεν έρχεται απλώς. Το διαμορφώνουμε μαζί. Πεντέλης 11, Παλαιό Φάληρο. Be there, be best. Είσοδος ελεύθερη.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Έχετε δει τι παίζει στο app της Bwin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ο πολυπλατινένιος και αγαπημένος του ελληνικού κοινού Parafor Cuba επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο live του μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας το νέο του δίσκο Nakar. Μαζί του ο special guest, ο Orbit, 24 Σεπτεμβρίου στο Ατμοσφαιρικό Θέατρο Βράχων για μια μαγευτική βραδιά Organic Electronica, εκεί όπου η μουσική συναντά τη φύση. Parafor Cuba live 24 Σεπτεμβρίου στη σκιά των Βράχων by Plisken Festival.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, μια θρηλυκή παρουσία έρχεται στο Bolivar. Η Sister Bliss, των Faithless, παρουσιάζει ένα μοναδικό DJ set, φέρνοντας την Αθηναϊκή Ριβιέρα, τον εμβληματικό ήχο, ενός από τα σημαντικότερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής. Faithless DJ set, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Bolivar. Εισιτήρια στο more.com. I can't get no
5: sleep. Με τις προσφορές Real Deal Days της KLM, πετάξτε για...
6: Bolivar. Εισιτήρια στο more.com. I can't get no
5: sleep. Με τις προσφορές Real Deal Days της KLM...

έχουμε ξαναπεί ότι τα ουσιαστικά πράγματα βρίσκονται μέσα στις παρενθέσεις. Autumn Bells, λοιπόν, μέσα στην παρένθεση You. Για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας των Best 92,6. Κάποιοι περιμένουν, κάποιοι δεν θέλουν καθόλου, κάποιοι έχουν να πάνε σε παραστάσεις, συναυλίες, ανοιχτούς χώρους. Και κάποτε οι Άγγλοι έγραψαν αυτό εδώ το κομμάτι, Looking for the Rain.

Looking for the rain, λοιπόν. Κάποιος έχει έρθει ήδη. Έχουμε και πάρα πολύ ωραίο event. Το Ίδρυμα Ευγενίδου και ο Best 92,6 γιορτάζουν τα 70 χρόνια του Ιδρύματος με το What If Science Festival. Παρασκευή Σάββατο. Δύο μέρες για να ζήσουμε την επιστήμη, την τεχνολογία και την ανακάλυψη. Όλα αυτά φαντάζομαι πριν η επιστήμη σηκώσει τα χέρια ψηλά. Σας περιμένουμε λοιπόν στο Closing DJ Set του Best το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 8 μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Για το μέλλον δεν έρχεται απλώς. Το διαμορφώνουμε μαζί 5.11 στο Παλαιό Φάληρο. Με είσοδο ελεύθερη.

0: best.
1: The Horntropolis.
0: And in the 2.6.
1: A labyrinth of forgotten dreams.
2: Cheers.
3: ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
10: Γιατί σου έλειψε το νησί?
9: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
10: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorine Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorine.
9: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
10: Priorine από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
11: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unipharma.
12: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
13: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
14: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
15: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
16: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
17: Συμπαντική αρμονία στο Καστράκι Δραπετσόνας. Πλανητάριο, ρομποτική, μύθος, αστροπαρατήρηση και live με Όλγα Κουκλάκη, Άγγελο Μπαλτά και Ντιέγκο Βάρος. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Ελεύθερη είσοδος με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
0: Best 92,6.
18: Φανταστικό αυτό που έχει κάνει το Netflix, με αφορμή βέβαια τα Emmy Awards, τον Matthew Reeves και το Widow's Bay γενικότερα που κατέκτησε 14 βραβεία. Έχει βάλει λοιπόν πρώτο τον Matthew Reeves φυσικά, αλλά ο Matthew Reeves έπαιζε στο The Beast in Me, εξαιρετικό επίσης, αλλά το Widow's Bay που είναι ακόμα πιο καλό, δεν υπάρχουν λόγια για το Widow's Bay, είναι στο Apple TV. Αν τυχόν σας έχει ξεφύγει, αν υπάρχει δυνατότητα να το παρακολουθήσετε, αξίζει όλα τα βραβεία.

Αυτά γίνονται πολύ απότομα. Λοιπόν, σαφώς και από τις καλύτερες κυκλοφορίες των τελευταίων ημερών είναι η συνεργασία του Bonobo με την Joy Crooks.

Απόλυτα ραδιοφωνικό, φοβερή συνεργασία Bonobo και Joy Crooks. Θυμίζει όμως αυτό που όλοι έχουμε αγαπήσει από το soul του Wildfires.

όλο και πιο κοντά στη μεγάλη νύχτα ηλεκτρονικής μουσικής. Αυτή η νύχτα έρχεται στην Αθηναϊκή Ριβιέρα αυτό το Σάββατο, στο Bolivar Beach Club, το οποίο υποδέχεται την Sister Bliss, τον Faithless, σε ένα ξεχωριστό Faithless DJ set, και μαζί της τα Dex, Μαρία Παπιδάκη και Εύη Σιδηροπούλου, για μια νύχτα ηλεκτρονικής μουσικής δίπλα στη θάλασσα.

0: δεν κάνει λέει πολύ κρύο εδώ μέσα. Έλα να παγώσουμε, βάλε κάτι να παγώσουμε.
1: Στους 22 το έχεις.
0: Δεν ασχολούμαι.
1: Στο 18 βάλτο.
0: Θέλεις να σε χαιρετάω ή δεν έτσι μαρμαρωμένη.
1: Καμένα τυροπιτάκια.
0: Όχι, δεν είναι. Ταχυνοπιτάκια. Μάλιστα. Δεν έχω δοκιμάσει. Φάει εσύ. Λοιπόν, ο Δημήτρης Παπασφυρόπουλος είναι μαζί σας μέχρι τις 6. Από την Άννα Αναστασίου, καλή. Καλή συνέχεια. Ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 2. Για χαρά.

0: 91,6.
1: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
2: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
7: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
0: Best 92,6. We the music.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
10: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.

μετά τις 4. Είναι 3η 15 Σεπτεμβρίου και για ένα ακόμα μεσημέρι, μία ακόμα μέρα θα είμαστε μαζί. Όπως κάθε μέρα. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Έως τις 6 θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Κάθε μέρα παρέα με την Ιζομάτ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζομάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου.

Τελευταία Kate Bush έχει ενώσει τις δυνάμεις της με άλλους Βρετανούς μουσικούς όπως ο Paul McCartney και ο Damon Albarn για να διαμαρτυρηθεί κατά των σχεδίων που επιτρέπουν σε εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να χρησιμοποιούν τα δημιουργικά έργα τους χωρίς άδεια.

και κάποιοι άλλοι γνώριμοι, πολύ αγαπημένοι, επιστρέφουν αυτές τις μέρες. Όχι μόνο επιστρέφουν στο προσκήνιο, αλλά επιστρέφουν και στις ρίζες. Τις δικές τους ρίζες, σύμφωνα με τα δικά τους λεγόμενα. Έτσι λοιπόν, το καλοκαίρι του 2025, πέρυσι, τα μέλη των Editors συγκεντρώθηκαν σε ένα στούντιο για πρόβες και αποφάσισαν να συνθέσουν το νέο τους άλμπουμ με έναν πιο παραδοσιακό τρόπο, κοιτάζοντας ο ένας τον άλλον, δοκιμάζοντας ιδέες μαζί, όπως τα πρώτα τους χρόνια. Πριν από λίγες ώρες μας χάρισαν ένα single, ένα τραγούδι από το επερχόμενο άλμπουμ τους που κυκλοφορεί στα τέλη του Οκτώβρη. Seriously, η επιστροφή των Editors.

και μπορεί να αποφάσισαν να ηχογραφήσουν και να δημιουργήσουν τη νέα τους δουλειά, επιστρέφοντας στον αναλογικό τρόπο σύνθεσης και ενορχίστρωσης. Αλλά νομίζω ότι τους λείπει εκείνη η φρεσκάδα των πρώτων τους άλμπουμ. Νέο τραγούδι από τους Angus and Julia Stone, Celestial Bodies.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο πρώτο μας διάλειμμα για σήμερα εδώ στον Best, στους 92,6, λίγο πριν από τις 4:30.

0: Best 92,6.
1: An excellent choice, if I may say so.
2: Πού σε ρε σκυλέ?
3: Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
2: Γάτα είσαι.
3: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
2: Ναι, έχει και για σένα.
0: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
4: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
5: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα.
2: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
3: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, μια θρυλική παρουσία έρχεται στο Bolivar. Η Sister Bliss, των Faithless, παρουσιάζει ένα μοναδικό DJ set, φέρνοντας στην Αθηναϊκή Ριβιέρα τον εμβληματικό ήχο ενός από τα σημαντικότερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής. Faithless DJ set, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Bolivar. Εισιτήρια στο more.com. I can't get no sleep.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Best 92,6.
3: We the music.

Ένα ακόμα single μετά το Easy Street από το νέο άλμπουμ των Queens of the Stone Age που κυκλοφορεί στα τέλη του Οκτώβρη και αυτό από την Matador Records. Το ένατο άλμπουμ του συγκροτήματος. Αυτό είναι το Insignificant Other. Ένα λογοπαίγνιο όπως έχει περιγράψει ο Josh Homme πάνω στη φράση Significant Other ως ένα τραγούδι για την απόσταση και την ξαφνική αλλαγή στις σχέσεις όταν κάποιος που ήταν ολόκληρος ο κόσμος σου ξαφνικά εξαφανίζεται. Καλησπέρα και πάλι από τον Best στους 92,6.

0: 92,6. Το Ίδρυμα Ευγενίδου και ο Best 92,6 γιορτάζουν τα 70 χρόνια του Ιδρύματος με το What If Science Festival στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Δύο ημέρες για να ζήσουμε την επιστήμη, την τεχνολογία και την ανακάλυψη. Σε περιμένουμε στο Closing DJ Set του Best 92,6 το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 8 μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Στα DEX, ο Bruce. Γιατί το μέλλον δεν έρχεται απλώς. Το διαμορφώνουμε μαζί. Πεντέλης 11, Παλαιό Φάληρο. Be there, be best. Είσοδος ελεύθερη.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τι απόσουν.
4: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
3: Α, ωραία.
4: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
3: Θες να μου πεις κάτι.
4: Θα σου πω σε 6 μήνες.
5: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
7: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
6: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
8: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ, το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
9: 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε όλους στην μεγάλη γιορτή του βιβλίου. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου. Μέγας χορηγός ΟΣΥΑΕ.
10: Συμπαντική αρμονία στο Καστράκι Δραπετσόνας. Πλανητάριο, ρομποτική, μύθος, αστροπαρατήρηση και live με Όλγα Κουκλάκη, Άγγελο Μπαλτά και Ντιέγκο Βάρος. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Ελεύθερη είσοδος με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
0: Best 92,6.

0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

Εδώ και πάλι. Best 92,6 ξεκινώντας την δεύτερη ώρα μας με τον Dave Clark. Και το What Was Her Name. Περίπου 8 λεπτά μετά τις 5, πάντα στους 92,6. Έως τις 6 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Το Ίδρυμα Ευγενίδου και ο Best γιορτάζουν τα 70 χρόνια του Ιδρύματος με το What If Science Festival 18 και 19 Σεπτεμβρίου στο Παλαιοφάλιρο, Πεντέλης 11. Δύο ημέρες για να ζήσουμε την επιστήμη, την τεχνολογία και την ανακάλυψη. Και πάρτι στο closing DJ set του Best 92,6 με τον Bruce από τις 8 έως τις 10.30 το βράδυ. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

0: Best 92,6.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο es1go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Με τις προσφορές Real Deal Days της KLM, πετάξτε για Βοστόνη, Σαν Φρανσίσκο, Χιούστον και άλλους προορισμούς στην Αμερική. Κάντε τις κρατήσεις σας έως 24 Σεπτεμβρίου και πετάξτε στο Μαϊάμι από 751 ευρώ με όλους τους φόρους. Επιπλέον, με το πρόγραμμα Flying Blue κερδίζετε μίλια και απολαμβάνετε αποκλειστικά προνόμια. Περισσότερες πληροφορίες και προσφορές στο klm.gr.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
9: Γιατί σου έλειψε το νησί?
8: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
9: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
8: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
9: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
11: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
12: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο?
11: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
12: Φυσικά, BioClima.
13: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paint.
14: Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου το Full Circle παρουσιάζει στο Playground 260 τους αγαπημένους του ελληνικού κοινού Who Made Who και Avantgarde Table Dot, που θα εμφανιστούν για πρώτη φορά μαζί στην Αθήνα. Μαζί τους οι residents του Full Circle, Mark και Man With The Speaker. Εισιτήρια και πληροφορίες στα social media του Full Circle υπό την αιγίδα του ΕΟΤ. Join the Circle.

Έχουμε μπει εδώ και περίπου 10 λεπτά στο τελευταίο μας ημίωρο για σήμερα. Περίπου 19 λεπτά πριν από τις 6 εδώ στον Best, στους 92,6. Μαζί με την Ιζωμάτ, κάθε μέρα, κάθε μεσημέρι. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας. Καλώντας απλά στο 210-55-98-700. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα γνωρίζετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Thermosystem της Ιζωμάτ.

Amazing, η Τζονέτ Ναπολιτάνο. Λίγο πριν από το τέλος για σήμερα εδώ στον Best. Από τις 4 έως τώρα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Εύη Σιδηροπούλου για τη συνέχεια και τις επόμενες 2 ώρες. Πάντα στον Best. A different corner για το τέλος. Ραντεβού αύριο στις 4 ακριβώς.

0: Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
1: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
2: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
1: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Η ώρα είναι 6.

0: 92,6. Ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί τους ένα πρωτότυπο DJ set, ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by Pliskin Festival. Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
3: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
2: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο enerwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Best 92,6. Choose music.

στη μέση του Οκτωβρίου, 7 έπειτα από τις 6 είναι Moody. Στη μέση του Οκτωβρίου, 7 έπειτα από τις 6

Είχαμε καιρό να το ακούσουμε αυτό παρέα. Ο Γκάγκα που σε αυτό το κομμάτι μοιάζει με Massive Attack. Όπως λέγαμε και στην εκκίνηση της εκπομπής στη μέση του Σεπτεμβρίου. Μπες σε nadiox.gr να μας ακούτε και μέσω του site μας. Η Νέα Σμύρνη συντονισμένη, Γάλεο, Νέα Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, για στην Οξφόρδη. Ζεστό και σήμερα το Αμβούργο. Η Τρίπολη μας κάνει παρέα. Best Radio Νέδεο 6 Άθενη, σελίδα μας στο Facebook. Μας ανακαλύπτετε και στο Instagram ως Best Radio Νέδεο 6.

Θυμηθήκαμε κάτι από τα παλιά αγαπημένα, τον Massive Attack, αλλά έχουν ήδη κυκλοφορήσει το Boots on the Ground, συνεργασία με τον Tom Waits. Το πρώτο τους νέο κομμάτι μετά από 6 χρόνια, μέσω της νέας του δισκογραφικής στέγης, Play It Again Sam. Έχουν προγραμματίσει και άλλες κυκλοφορίες, δεν θα τις βρει κανείς στο Spotify. Μέσα στο 26 συγκεκριμένα θα κυκλοφορήσουν σταδιακά μια ολόκληρη συλλογή από κρυμμένο υλικό, κομμάτια που είχαν δημιουργήσει στο παρελθόν αλλά δεν είχαν δημοσιευτεί μέχρι τώρα.

0: 90,6. Choose music.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Μια θρυλική παρουσία έρχεται στο Bolivar. Η Sister Bliss των Faithless παρουσιάζει ένα μοναδικό DJ set, φέρνοντας την Αθηναϊκή Ριβιέρα, τον εμβληματικό ήχο ενός από τα σημαντικότερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής. Faithless DJ set. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Bolivar. Εισιτήρια στο more.com. I can't get no sleep.
7: Το Fihil Sessions παρουσιάζει τους Grand Brothers. Ένα από τα πιο πολύ συζητημένα μουσικά project της Ευρώπης επιστρέφει στην Αθήνα για μια ξεχωριστή συναυλιακή εμπειρία. Grand Brothers Live, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Θέατρο Δώρα Στράτου, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
9: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
10: Η ομορφότερη νύχτα με την καλύτερη θέα της πόλης. New Moon. Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, στο Deos Athens.
11: Special guest DJ, Αλέξανδρος Χριστόπουλος.
10: Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, από τις 9 μέχρι τις 2. New Moon Party. Με 360 θέα στο υψηλότερο κτίριο της πόλης, το rooftop του Deos Athens. Louise Riancourt, 64. Προπόληση στο cometogether.live.
0: The music.

Γεια σας και στο Ντίσελντορφ. Το γαλάτσι μας κάνει παρέα. Καλησπέρα στη Λιέγη. Ο φίλος μας ο Ανδρέας, επαγγελματίας οδηγός, μας ακούει επιστρέφοντας προς Αθήνα από Πάτρα με βροχή. Διαβάζουμε ότι ισχυρό κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσει την Ελλάδα σήμερα και αύριο. Θα υποχωρήσει από την Πέμπτη, με τα πιο έντονα φαινόμενα να εντοπίζονται κυρίως στα νότια τμήματα της χώρας. Ιδιαίτερη προσοχή αν μας ακούτε, χρειάζεται στην Κρήτη, αν μας ακούτε από εκεί, στο Νότιο Ιόνιο, στην Πελοπόννησο αλλά και στα Δωδεκάνησα. Προβλέπονται μεγάλα έψη βροχής στους προγνωστικούς χάρτες. Ενημερωνόμαστε συνέχεια, κυρίως αν πρόκειται να ταξιδέψουμε.

18 και 19 Σεπτεμβρίου το Ίδρυμα Ευγενίδου και ο Best γιορτάζουν τα 70 χρόνια του Ιδρύματος με το What If Science Festival. Δύο ημέρες για να ζήσουμε την επιστήμη, την τεχνολογία και την ανακάλυψη. Και closing set, DJ set του Best, το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 8 μέχρι τις 10.30 το βράδυ με τον Bruce. Γιατί το μέλλον δεν έρχεται απλώς, το διαμορφώνουμε παρέα. Πεντέλης 11 στο Παλαιό Φάληρο με ελεύθερη είσοδο.

Βράδυ Σαββάτο, ακούμε παρέα και το DJ set της Sister Bliss στο Boulevard Beach Club. Μια μεγάλη νύχτα ηλεκτρονικής μουσικής έρχεται. Η δημιουργική δύναμη των Faithless, συνιδρύτρια με πάνω από 2 δεκαετίες μουσικής παρουσίας. Θα είμαστε εκεί παρέα με τη Μαρία Παπηδάκη. Και σήμερα δώρο διπλές προσκλήσεις για δωρεάν είσοδο, για να είμαστε παρέα αυτό το Σάββατο στο Boulevard Beach Club. Μας στείλετε το ονοματεπώνυμο σε μήνυμα στο Best Radio 96 Athens, η επίσημη μας σελίδα στο Facebook. Θα λάβετε και απαντητικό από εμάς.

0: 92,6. Το Ίδρυμα Ευγενίδου και ο Best 92,6 γιορτάζουν τα 70 χρόνια του Ιδρύματος με το What If Science Festival στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Δύο ημέρες για να ζήσουμε την επιστήμη, την τεχνολογία και την ανακάλυψη. Σε περιμένουμε στο Closing DJ Set του Best 92,6 το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 8 μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Στα DEX, ο Bruce. Γιατί το μέλλον δεν έρχεται απλώς. Το διαμορφώνουμε μαζί. Πεντέλης 11, Παλαιό Φάληρο. Be there, be best. Είσοδος ελεύθερη.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
2: Συμπαντική αρμονία στο Καστράκι Δραπετσόνας. Πλανητάριο, ρομποτική, μύθος, αστροπαρατήρηση και live με Όλγα Κουκλάκη, Άγγελο Μπαλτά και Diego Varos. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Ελεύθερη είσοδος με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
0: I forgot to introduce myself. Best 92,6.

0: currents of emotion, feeling.
1: Εδώ και για τη δεύτερη ώρα παρέα. 6 έπειτα από τις 7 στον Best στους 92,6. Είναι απόγευμα Τρίτης. Για περίπου 50 λεπτά ακόμη θα είμαστε μαζί στο μικρόφωνο, αλλά και την επιλογή της μουσικής, η Εύη Σιδηροπούλου.

Militant Sucrose.

massacres. A softer

Έγινε 26 χρονών το κομμάτι. Το 2000 μέρος του δεύτερου πολύ πετυχημένου άλμπουμ Behind the Sun. Βέβαια απέκτησε πολύ μεγαλύτερη φήμη λόγω των περίφημων remix που έγιναν κατά καιρούς. Και ταιριάζει πάρα πολύ με τη σημερινή φθινοπορεινή Τρίτη. Χθες είχαμε και 78α βραβεία Emmy. Βραβεύτηκαν οι κορυφαίες τηλεοπτικές παραγωγές της σεζόν με 14 βραβεία. Έφυγε το Widow's Bay και το The Pitt είναι η καλύτερη δραματική σειρά με ρεκόρ υποψηφιότητων. Ιστορική διάκριση διαβάζουμε για τον Matthew Rhys, ο μοναδικός ηθοποιός που έχει κερδίσει Emmy και στις τρεις μεγάλες κατηγορίες ανδρικής ερμηνείας, αφού πήρε βραβείο καλύτερου ηθοποιού σε κωμωδία για το Widow's Bay, Emmy καλύτερου ηθοποιού σε μίνι σειρά για το ρόλο του στο The Beast in Me, και το 2018 είχε βραβευτεί και με βραβείο αλφανδρικού ρόλου σε δραματική σειρά για το The Americans. Αναλυτικά σε αρκετά site όλες οι υποψηφιότητες αλλά και τα βραβεία.

Εν τω μεταξύ, σε άλλα νέα, μέχρι και την Κυριακή έχουμε 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου. Και έρχονται και οι τελευταίες εκδηλώσεις του φετινού φεστιβάλ. 18/9 την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα στην κεντρική σκηνή. Στρογγυλό τραπέζι σε συνεργασία με το φεστιβάλ Αγκαθά και την Ελληνική Λέσχη Συγγραφέων Αστυνομικής Λογοτεχνίας. Με θέμα αστυνομία και αστυνομική λογοτεχνία, μύθος, αλήθεια και αληθοφάνεια από το πεδίο στις σελίδες. Μελώντας για το φεστιβάλ Αγκαθά, να πούμε ότι σαν σήμερα το 1890, 15 Σεπτεμβρίου, γεννήθηκε και η πολύ αγαπημένη Αγκαθά Κρίστη.

0: I can enjoy every moment of it.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το Γαλλικό Κολέγιο της Ελλάδας.
4: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
5: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
4: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
6: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Συμπαντική αρμονία στο Καστράκι Δραπετσόνας. Πλανητάριο, ρομποτική, μύθος, αστροπαρατήρηση και live με Όλγα Κουκλάκη, Άγγελο Μπαλτά και Diego Varos. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Ελεύθερη είσοδος με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
4: Best 92,6 Choose Music.

Πάρα πολλά χρόνια πέρασαν από το original Mice του 1984. Είμαι αυτοβιογραφικός ο χαρακτήρας του κομματιού. Νούμερο 3 τότε στο Ηνωμένο Βασίλειο στα τσάρτ με τα καλύτερα σίγγλ της εποχής. Νούμερο 1 σε Ιταλία, Βέλγια, Ολλανδία και στο top 10 βέβαια πολλών άλλων χωρών. Τα φιλιά μας στα Βρελίσια, γεια σας και στο Άμστερνταμ, έρχεται και Negroni Week και σε λίγο θα σας πούμε περισσότερα.

είναι πολύ αγαπημένο κοκτέιλ το Negroni και το Negroni Week επιστρέφει. Το Καμπάρι το γιορτάζει με ένα μοναδικό τρόπο σε όλη την πόλη. Από 21 από την επόμενη Δευτέρα μέχρι 27 Σεπτεμβρίου για μια ολόκληρη εβδομάδα τα πιο γνωστά και αγαπημένα μπαρ της πόλης περιμένουν τους λάτρεις του αγαπημένου Negroni να το απολαύσουν και μάλιστα για καλό σκοπό, αφού μέρος των εσόδων προσφέρεται από το Καμπάρι και το Negroni Week προς ενίσχυση της δράσης του οργανισμού Slow Food που υποστηρίζει τη βιωσιμότητα στον κλάδο της εστίασης. Negroniweek.com. Εκεί θα ρίξετε μία ματιά στα μπαρ που συμμετέχουν και επιλέγετε που θα απολαύσετε το δικό σας εικόνα.

Ήμασταν και σήμερα παρέα από τις 6 στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής των Best ήταν η Εύη Σιδηροπούλου. 8 με 9 παρέα σας η Βασιλική Πανουριά. Να περάσετε καλά ό,τι και να κάνετε απόψε, τα ξαναλέμε αύριο απόγευμα. Γεια χαρά.

0: 92,6.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
0: Best 92,6. It's sad to think.
4: Choose music.
5: I guess neither one of us.

Και κάπως έτσι καλωσορίζουμε την πρώτη ώρα στην πόλη. Τα περίφημα πρωτοβρόχια. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, 8 λεπτά μετά τις 8. Με το Μομπί να μας λέει Give me summer. Η Βασιλική Παντουγιά θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Μείνετε συντονισμένοι και φυσικά στείλτε μας καλησπέρες και μηνύματα, είτε μέσω του Live 24 είτε στα social media του Best. Μηνύματα είτε μέσω του Live 24 είτε στα social media του Best.

ξέρεις και ο Σεπτέμβριος είναι και μήνας ακαδημαϊκών και σχολικών υποχρεώσεων. Αν και εσύ θες αναγνώριση σπουδών χωρίς περιπέτειες, ο Best και το κολέγιο ΕΝΤΕΒ σου δίνουν την ευκαιρία. Ένας τυχερός κερδίζει 100% υποτροφία των διδάκτρων για το πρώτο έτος προπτυχιακών σπουδών και κατοχυρωμένη έκπτωση 50% στα δίδακτρα των επόμενων ετών. Τι θέλεις λοιπόν να σπουδάσεις? Νομική, φυσική αγωγή και αθλητισμό, οικονομικά και διοίκηση επιχειρήσεων? Δήλωσε συμμετοχή με ένα μήνυμα στο Messenger του Best, αναζητώντας Best92,6 στο Facebook. Με όνομα, τεπώνυμο και email. Και ίσως είσαι εσύ ο τυχερός ή η τυχερή που το επόμενο κεφάλαιο ξεκινά για σένα στο ΕΝΤΕΒ.

Έχουμε άλλη μια καινούργια κυκλοφορία που μας ήρθε μέσα στο καλοκαίρι. Φυσικά και μιλάμε ξανά για το Fred Again. Μια συνεργασία με τους Latin Mafia. 9 μήνες και 50 ώρες πήρε αυτή η συνεργασία, 9 months and 50 hours. Κυκλοφόρησε πρόσφατα και στις διάφορες πλατφόρμες streaming. Και αυτό είναι το πάρα πολύ αγαπημένο Taste the Work Ordeando.

Συναυλιακά η εβδομάδα έχει να δώσει πολλά. Ήδη έχουμε πει ότι αναμένεται ο Black Coffee 18 του μήνα. Στις 19 Σεπτεμβρίου στο Bolivar, η Sister Bliss μαζί με τις δικές μας Μαρία Παπιδάκη και Εύη Σιδηροπούλου. Jeff Mills 20 Σεπτεμβρίου. 24 Πάραφορ Κούβα. Δεν τα λες και λίγα. Έχουμε όμως και κάτι ακόμη. Το Ίδρυμα Ευγενίδου και ο Μπέστα 92,6 γιορτάζουν τα 70 χρόνια του Ιδρύματος με το What If Science Festival 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Δύο ημέρες για να ζήσουμε την επιστήμη, την τεχνολογία και την ανακάλυψη. Γι' αυτό σε περιμένουμε στο Closing DJ Set του Best 92,6 το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 8 το απόγευμα μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Γιατί το μέλλον δεν έρχεται απλώς, το διαμορφώνουμε μαζί. 18 και 19 Σεπτεμβρίου, Ίδρυμα Ευγενίδου, Πεντέλης 11 στο Παλαιοφάλιρο. Με ελεύθερη είσοδο. Be there, be best.

0: Best 92,6.
1: We the music.
2: Η ομορφότερη νύχτα με την καλύτερη θέα της πόλης. New Moon. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Deos Athens.
3: Special guest DJ Αλέξανδρος Χριστόπουλος.

0: του Δέος Athens. Louise's Riancourt 64. Προπόληση στο cometogether.live.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Ο πολυπλατινένιος και αγαπημένος του ελληνικού κοινού Para for Cuba επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο live του μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας το νέο του δίσκο Nakar. Μαζί του ο special guest, ο Orbit, 24 Σεπτεμβρίου στο Ατμοσφαιρικό Θέατρο Βράχων, για μια μαγευτική βραδιά Organic Electronica, εκεί όπου η μουσική συναντά τη φύση. Para for Cuba live 24 Σεπτεμβρίου στη σκιά των Βράχων, by Plisken Festival.
3: Best

το κλίμα της ημέρας. Marine Again και Μπετόκου. Ξεκίνησε με το δεύτερο ημίωρο. Μέχρι τις 9 μαζί σας η Βασιλική Πανουριά. Τις καλησπέρες μας στο βροχερό Καρπενήσι, στην Αργυρούπολη, το Εγάλιο, το Περιστέρι και τη Νέα Σμύρνη. Καλησπέρα στη Ρόδο, την Άφπακτο, το Αίγιο που είναι πάντα στην παρέα μας. Λουζάνη, Βόλος, Θεσσαλονίκη. Σε όσους βρίσκεστε στο δρόμο και σε όσους εργάζεστε.

Ελπίζουμε να μην σας έχει πετύχει η βροχή. Αν και η αλήθεια είναι, δεν έχουμε ακριβώς εικόνα τι γίνεται έξω αυτή τη στιγμή. Έχει μικρύνει και η μέρα, νυχτώνει νωρίτερα. Πάμε σε μια νέα κυκλοφορία του δικού μας Last Chance, του Δημήτρη Παπασπυρόπουλου. Αυτό είναι το A Breeze and a Blast. Καλησπέρα και στην Έγινα.

Thus dims the light. Bread so harsh, their taste bitter.

Υπενθυμίζουμε και το διαγωνισμό που έχουμε μαζί με το αναγνωρισμένο κολέγιο ΙΤΕΦ. Ένα σημείο από εσάς θα κερδίσει πλήρη υποτροφία για τα δίδακτρα του πρώτου έτους προπτυχιακών σπουδών και θα διαλέξει τι θέλει να σπουδάσει. Νομική, φυσική, αγωγή και αθλητισμό ή οικονομικά και διοίκηση επιχειρήσεων. Σημειωτέων από την αρχή εξασφαλίζει 50% έκπτωση στα δίδακτρα για τα επόμενα έτη σπουδών. Και για να μπείτε στο διαγωνισμό, στο Messenger του Best, ονοματεπώνυμο και email, σημειώνοντας ΙΤΕΦ. Και καλή επιτυχία!

διαβάζουμε και για το ντοκιμαντέρ των Oasis, μια ιστορία επανασύνδεσης. Ήδη έχει ξεκινήσει η αγώνας δρόμου για να εξασφαλιστεί ο μαγικός κωδικός για όσους θέλουν να τους δουν live. Επίσης, δεν είστε λίγες που παρατηρήσατε στο μετρό τον τελευταίο καιρό την επιγραφή με το απόφθαλμα του Brian Eno, ότι το μόνο πράγμα που παράγει η τέχνη είναι συναισθήματα. Και θυμόμαστε ότι κάτι αντίστοιχο είχε δηλώσει παλιότερα και η Νίνα Σιμών. Take care of business. Στο μίξ του πολύ αγαπημένου Σολομούν.

να στείλουμε λίγες καλησπέρες ακόμη σε Αμβούργο και Νέο Κόσμο. Καλησπέρες και στην Αράχοβα. Και βεβαίως επιστρέφει το Negroni Week και το Καμπάρι το γιορτάζει με ένα μοναδικό τρόπο σε όλη την πόλη. 21 με 27 Σεπτεμβρίου, μία ολόκληρη εβδομάδα. Τα πιο γνωστά και αγαπημένα στέκια της πόλης περιμένουν τους λάτρεις του αγαπημένου Negroni Cocktail να το απολαύσουν για καλό σκοπό. Καθώς το Καμπάρι και το Negroni προσφέρουν μέρος των εσόδων ενισχύοντας τη δράση του οργανισμού Slow Food, που υποστηρίζει τη βιωσιμότητα στον κλάδο της εστίασης. Μπείτε λοιπόν στο negroniweek.com, αναζητήστε τα μπαρ που συμμετέχουν και επιλέξτε που θα απολαύσετε το δικό σας iconic Campari Negroni, γιατί είναι ο Negroni without Campari.

τι ωραία που μας στέλνετε από μέρη όπως η Αστυπάλια και η Ελαφώνησος. Ο Αλέξανδρος λέει στην Αστυπάλια κρατάμε τα μπάνια με λίγη συννεφιά σήμερα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν περιμένουμε να κρατήσει και πάρα πολύ η κακοκαιρία.

Κάπου εδώ καληνυχτίζουμε για σήμερα. Θα είμαστε πάλι μαζί αύριο 8 με 9 εδώ στο Best 92,6. Η Βασιλική Πανουργιά ήταν παρέα σας μέχρι τώρα. Μείνετε φυσικά συντονισμένοι για Αλέξανδρο Χριστόπουλο. Και εμείς τα λέμε πάλι αύριο.

0: 101,6.
1: Συμπαντική αρμονία στο Καστράκι Δραπετσόνας. Πλανητάριο, ρομποτική, μύθος, αστροπαρατήρηση και live με Όλγα Κουκλάκη, Άγγελο Μπαλτά και Diego Varos. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Ελεύθερη είσοδος με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
2: Έχεις γενέθλια?
3: Ναι.
2: Έφερες τούρτα?
3: Χωρίς ζάχαρη.
2: Να τα κατοστήσεις?
3: Θα προσπαθήσω.
2: Ωραία.
3: Ναι.
4: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
2: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
3: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
4: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, μια θρυλική παρουσία έρχεται στο Bolivar. Η Sister Bliss, των Faithless, παρουσιάζει ένα μοναδικό DJ set, φέρνοντας στην Αθηναϊκή Ριβιέρα τον εμβληματικό ήχο ενός από τα σημαντικότερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής. Faithless DJ set, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Bolivar. Εισιτήρια στο more.com. I can't get no sleep.

Λέγαμε τις προηγούμενες νύχτες και την προηγούμενη εβδομάδα για καλοκαίρι και από καλό καιρό. Αλλά σήμερα γύρισε το παιχνίδι. Θα είναι έτσι μέχρι και την Παρασκευή και από Σάββατο, λέει, 19 Σεπτεμβρίου, ξανά καλοκαίρι. Φτάσαμε ακριβώς στα μέσα του Σεπτέμβρη, οπότε έχει κάποια λογική η αλλαγή. Και να σας πω την αλήθεια, τι θέλουμε κιόλας. Καλησπέρα, Best. Ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος κάθε νύχτα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Κάθε νύχτα, παρέα μας, η κορυφαία Elite Vodka.

υπέροχο ακυκλοφόρητο Retouch, ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια της Σαντέ. Και το πρώτο throwback για απόψε, ακυκλοφόρητο επίσης. Είναι η πρώτη φορά που κάποιος έπιασε με καταπληκτικό τρόπο και διασκεύασε ένα dance anthem για την δεκαετία του 90, το Devotion.

0: Fishers Music.
1: Το Fee Hill Sessions παρουσιάζει τους Grand Brothers. Ένα από τα πιο πολύ συζητημένα μουσικά project της Ευρώπης επιστρέφει στην Αθήνα για μια ξεχωριστή συναυλιακή εμπειρία. Grand Brothers Live, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Θέατρο Δώρα Στράτου, Λόφος Βιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το Full Circle παρουσιάζει στο Playground 260 τους αγαπημένους του ελληνικού κοινού Who Made Who και Avantgarde Double Dot, που θα εμφανιστούν για πρώτη φορά μαζί στην Αθήνα. Μαζί τους, οι residents του Full Circle, Mark και Man With The Speaker. Εισιτήρια και πληροφορίες στα social media του Full Circle, υπό την αιγίδα του ΕΟΤ. Join the Circle.
3: Best 92,6.
4: Come by the safe, come by the reason to die.
0: Choose music.

Αξεπέραστος, σαγηνευτικός ο ήχος των Cigarettes After Sex, μοναδικός όμως και ο ήχος των Pink Floyd. Γυρίζουμε πολλά χρόνια πίσω, γιατί σαν σήμερα 15 Σεπτεμβρίου του 2008 έφυγε από την ζωή ένα βασικό μέλος, συνθέτης, κιμπορτίστας και λίγο τραγουδιστής, ο Richard Wright, που τον φώναζαν Rick Wright. Επιστροφή λοιπόν στα 70's για να τα καλύτερα τους.

Ακυκλοφόρητο το edit βασισμένο στο Seas Like the Wind μέσα από το soundtrack της ταινίας Dirty Dancing. Μιλώντας για κυκλοφόρητα, να ένα ακόμα που είναι επίσης από τον κινηματογράφο, όχι βέβαια σε αυτή την εκτέλεση. Μια διασκευή στο Crying του Roy Orbison μέσα το soundtrack της ταινίας Mulholland Drive που κανείς τελικά δεν κατάλαβε τι έγινε, του David Lynch. Εδώ σε ένα καταπληκτικό ακυκλοφόρητο επίσης edit.

Και μιλώντας πριν για ακυκλοφόρητα, με ένα ακόμα θα φτάσουμε μέχρι τις 10 ακριβώς. Και από αυτά που μας αρέσουν και πάρα πολύ. Be one of us.

0: 90,6.
1: Η ομορφότερη νύχτα με την καλύτερη θέα της πόλης. New Moon. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Δέος Athens.
2: Special guest DJ Αλέξανδρος Χριστόπουλος.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 9 μέχρι τις 2. New Moon Party. Με 360 θέα στο υψηλότερο κτίριο της πόλης, το rooftop του Δέος Athens. Louise's Riancour 64. Προπόληση στο cometogether.live.
3: Ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί τους ένα πρωτότυπο DJ set, ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by Peace Skin Festival.

Νύχτα Τρίτης, παρέα στον Best. Αυτό το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, με αφορμή το νέο φεγγάρι, θα τα πούμε παρέα στο rooftop του Deos Athens, στον 25ο όροφο, το υψηλότερο κτίριο της πόλης. Το Deos βρίσκεται Louise's Riancourt 64. Αυτό το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 2, με αφορμή το νέο φεγγάρι του Σεπτεμβρίου. Ο Αλεξάνδρος Χριστόπουλος, παρέα με την Elite.

Μιλώντας για events, το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου το Full Circle παρουσιάζει στο Playground 260 τους Who Made Who παρέα με Avantgarde Double Dot. Μαζί τους οι residents του Full Circle Mark και Man with the Speaker. Εισιτήρια και πληροφορία στα social media του Full Circle υπό την αιγίδα του ΕΟΤ. Υπέροχο edit βασισμένο σε ένα house classic. Θα ξαναγυρίσουμε στο χθες για να επίσης καταπληκτικό edit να κυκλοφορεί το επίσης σε ένα από τα πιο αγαπημένα tracks που κυκλοφόρησαν στις αρχές της νέας χιλιετίας.

Υπέροχο track τριετίας, το Blue Memory, τον Nick Morano που μας αρέσει ακόμα. Όπως και αυτό εδώ, βασισμένο στο House Classic του Larry Heard.

0: Best 92,6.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Choose music.

νύχτα τρίτης, παρέα στον Best, σχεδόν 22 πριν φτάσουμε στις 11. Ένα ακόμα throwback για απόψε. Γυρίσουμε πίσω στις 15 Σεπτεμβρίου του 1990, 36 χρόνια πίσω. Ο George Michael πηγαίνει, όπως ήταν και αναμενόμενο, στο νούμερο 1 της Αγγλίας με τον δεύτερο solo δίσκο του, Listen Without Prejudice. Πιο δύσκολος, πιο σοφιστικέ σε σχέση με το Faith, αλλά επίσης καταπληκτικός.

Όσο αφορά την κινηματογραφική εβδομάδα που διανύουμε, Φάκελος 137, αστυνομική γαλλική ταινία με πολύ καλές κριτικές. The Match, αφιερωμένο στο παιχνίδι Αργεντινής Αγγλίας για το Μουντιάλ του 86. Το Hop με τους Michael Fassbender και Alicia Vikander. Ένα ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στην ζωή και την πορεία των Oasis. Don't Look Back in Anger. Οι Oasis ανακοίνωσαν παγκόσμια περιοδία για το 2027. Η Αθήνα όμως δυστυχώς δεν είναι μέσα. Και πιο σημαντική επανακυκλοφορία της εβδομάδας, η ανθρώπινη κόλαση. Κλασικό φιλμ νουάρ των 40s με τον Humphrey Bogart. Ο Αλεξάνδρος Χριστόπουλος για 2 ώρες παρέα με την Ελίτ. 11 με 1 Κλεοπάτρα Φιντανίδου. 1 με 2 επιλογές από τον Γιώργο Σεράγο. Θα τα πούμε αύριο νύχτα Τετάρτης λίγο μετά τις 9. Be one of us.

0: 2,6.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: It's like the whole world has gone mad.
0: Best.
2: I saw you in a dream again.
3: We, the music.
2: All dressed.

The Man with the Red Face, υπερκλασικό πλέον από το θρυλικό, τον ένα και μοναδικό Λοράν Καρνιέ, εδώ διασκευασμένο από Under Sponzine και Klaus Heckensgard. Να πούμε τον Αύγουστο που μας πέρασε, ο Λοράν Καρνιέ έκλεισε με το μουσικό του σετ την επετειακή 20η διοργάνωση του φεστιβάλ Neo Pop, προσφέροντας μια άλλη μια θα έλεγα μοναδική εμπειρία στο κοινό της ηλεκτρονικής μουσικής. Το όνομά του παραμένει σημείο αναφοράς σε πρόσφατα αφιερώματα για την ιστορία και την τεράστια επιρροή της γαλλικής, της λεγόμενης French Touch σκηνής στην παγκόσμια χορευτική μουσική, ο απόλυτος πρωτοπόρος. Παρότι έχει ανακοινώσει την πρόθεσή του να αποσυρθεί από τις μεγάλες και συνεχείς περιοδίες, εξακολουθεί να εμφανίζεται live, αλλά πολύ επιλεκτικά πλέον και προσεκτικά, σε ορισμένα πολύ μεγάλα φεστιβάλ και ιδιαίτερα μουσικά γεγονότα ανά τον κόσμο. Και με The Man with the Red Face ξεκινήσαμε το απόψινό μας δίωρο, ακριβώς 7 λεπτά μετά τις 11, μπέστε 92,6. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Βράδυ Τρίτης, 15 Σεπτεμβρίου του 2026. Βρισκόμαστε ακριβώς στο μέσον του μήνα που διανύουμε. Ένας μήνας που μας ανασυντάσσει. Οργανωνόμαστε σιγά σιγά για το φθινόπωρο και για το χειμώνα που έχουμε μπροστά μας. Και σιγά σιγά μαζευόμαστε, αν κρίνω και από το live εδώ και από τα μηνύματά σας. Κλεοπάτρα Φιντανίδου μέχρι τη μία διαλέγει μουσική όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Πάντα παρέα με την καλύτερη παρέα. Best Radio 926 Athens. Η σελίδα μας στο Facebook best926.gr, το επίσημο site μας. Και live24.gr. Καλησπερίζω τη μεγάλη διαδικτυακή μας παρέα. Εδώ μέχρι τη μία μαζί θα είμαστε.

Αυτό το αφιερώνουμε πάντα σε όσους και όσες μας ακούτε από Βερολίνο και στέλνετε ωραία μηνύματα. Καθότι Super Pitcher εδώ συνεργασία με Fantastic Twins στο In My Head.

Να σου και το μήνυμα. Φιλιά λέει από τη δροσιά του φθινοπορεινού Βερολινού. Σιγά σιγά και εμείς εδώ γινόμαστε φθινοπορεινοί στην Αθήνα. Επιδείνωση αναμένεται από αύριο περισσότερη του καιρού, δεν ξέρω για πόσο βέβαια. Ωραία όμως είναι να μπαίνουμε σιγά σιγά στο φθινόπωρο, το οποίο σε μια εβδομάδα περίπου όπως σήμερα θα το υποδεχθούμε και επισήμως.

Για την ακρίβεια, 23 Σεπτεμβρίου αναμένουμε τη φθινοπορεινή ημερία 2026. Στις 3 λεπτά το μεσημέρι και 5 πρώτα λεπτά ώρα Ελλάδος.

Η φθινοπορεινή ημερία σηματοδοτεί και επίσημα λοιπόν την έλευση του φθινοπόρου στο βόρειο ημισφαίριο και κατά επέκταση στην Ελλάδα. Στην ημερία, το λέει και η λέξη, η νύχτα και η μέρα έχουν σχεδόν την ίδια διάρκεια. Στη συνέχεια στο βόρειο ημισφαίριο η μέρα θα μικραίνει και η νύχτα θα μεγαλώνει, ώσπου η τελευταία να φτάσει στο ζενίθ της, στο χειμερινό ηλιοστάσιο του Δεκεμβρίου.

Και μαζί με το φθινόπωρο έρχονται και άλλα πάρτι και άλλα live και άλλες εκδηλώσεις. Αυτή την Παρασκευή 18 και αυτό το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου το Ίδρυμα Ευγενίδου και ο Best 92,6 γιορτάζουν τα 70 χρόνια του Ιδρύματος με το What If Science Festival. 2 ημέρες για να ζήσουμε την επιστήμη, την τεχνολογία και την ανακάλυψη. Θα ακολουθήσει και closing DJ set από τον Best 92,6 το Σάββατο, όχι την Παρασκευή, από τις 8 το βράδυ μέχρι και τις 10.30. Γιατί το μέλλον δεν έρχεται απλώς, το διαμορφώνουμε μαζί. Το Ίδρυμα Ευγενίδου, να υπενθυμίσουμε ότι βρίσκεται στο Βολέο Φάληρο, Πεντέλης 11, με είσοδο ελεύθερη φυσικά και 2 ημέρες. Οπότε be there, be best.

τα πιο διαχρονικά feel good classics, το What You Won't Do For Love του Bobby Caldwell, επέστρεψε μέσα από ένα νέο remake Disco House από LP Joby και Bruno B και Carola. Χαρακτηριστική μελωδία του original σε πιο σύγχρονη απόδοση. Εξαιρετική αγαπημένη LP Joby. Την είχαμε απολαύσει και σχεδόν πριν από ένα χρόνο εδώ live στην Αθήνα. Με Do For Love θα πάμε στο πρώτο και σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ παρέα μέχρι τη μία.

0: We the music.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, μια θρυλική παρουσία έρχεται στο Bolivar. Η Sister Bliss, των Faithless, παρουσιάζει ένα μοναδικό DJ set, φέρνοντας στην Αθηναϊκή Ριβιέρα τον εμβληματικό ήχο ενός από τα σημαντικότερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής. Faithless DJ set, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Bolivar. Εισιτήρια στο more.com. I can't get no sleep.

Άλλο μήνυμα από Βερολίνο. Γεια σου Ρεσάκη, με τις ωραίες σου ευχές. Καλή σεζόν και σε σένα. Καλησπέρα και στο Έστριξ, στο Λονδίνο, Παρίσι, εδώ. Ελευθέριος Βενιζέλος, πάντα παρόν. Μας παίζει δυνατά έτσι για να μας ακούνε όλες οι εθνικότητες, όλες οι ηλικίες. Καλησπέρα στην Αρτέμιδα, την εξωτική.

Έρχονται για άλλη μια φορά αυτό το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο του Full Circle, το οποίο παρουσιάζει στο Playground 260 τους αγαπημένους μας Who Made Who, μαζί με Avantgarde Double Dot, που θα εμφανιστούν για πρώτη φορά μαζί στην Αθήνα. Μαζί τους και οι residents του Full Circle, Mark και Man With The Speaker. Εισιτήρια και πληροφορίες στα social media του Full Circle υπό την αιγίδα του ΕΟΤ. Και join the circle, και έχω και ωραίο δώρο για εσάς. Δύο διπλές προσκλήσεις, είμαι σίγουρο ότι θέλετε να τις κερδίσετε. Ξέρετε εσείς, ονοματεπώνυμο και οπωσδήποτε ένα email. Τώρα στο messenger του προφίλ του Best στο Instagram, όχι στο Facebook, στο Instagram, στο Best Radio 926. Στέλνετε ονοματεπώνυμο, ξαναλέω, και ένα email για να παραλάβετε την πρόσκληση σε περίπτωση που την κερδίσετε. Δύο διπλές, ξαναλέω, δίνουμε, τις οποίες θα κερδίσουν οι δύο πιο γρήγοροι ή πιο γρήγορες. Οι δύο πρώτοι δηλαδή, οι δύο πρώτες. Και καλή επιτυχία.

Το υπέροχο remix της άμεχη μας, Anna Maria X, εδώ διασκευάζει Cold Little Heart. Και προς το τέλος της εβδομάδας ακούσουμε και την έκτη κυκλοφορία της Bella Lou Records, το προσωπικό της label. Και η Bella Lou έφτασε ζύο στην έκτη της κυκλοφορία με το Break the Matrix, το οποίο κυκλοφορεί στις 25 Σεπτεμβρίου. Και εμείς είπαμε θα το ακούσουμε πολύ σύντομα από αυτό το δίωρο. Έχει και early support το κομμάτι από Haim, από Moonbeam και από The Organism. Για άλλη μια φορά, μπράβο στην άμυχή μας.

Τα φιλιά μου και στον αγαπημένο μου Μάικ που ακούει από τη Βιαγμένη απόψε και όχι από τη Νέα Υόρκη. Καλησπέρα και στην Πεύκη. Καλησπέρα και στο Άμστερνταμ. Και πάντα θα αφιερώνω το συγκεκριμένο κομμάτι λόγω τίτλου και μόνο σε όσους και όσες μας ακούτε από μακριά. No distance can dim our light. Σας το αφιερώνω από Christian Leffler.

Δύο τυχεροί, η μία και ο ένας που κερδίσατε από μία διπλή πρόσκληση για Who Made Who. Σύντομα θα λάβετε το δώρο σας στο email που μας στείλατε. Θα κάνουμε και μεθαύριο παιδιά κλήρωση, οπότε να έχετε το νου σας. Καλησπέρα σε Πύριχο Μάνης. Πάμε δυνατά με Enjoy the Silence από μέχρι τα μεσάνυχτα. Σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ παρέα μέχρι τη μία.

0: 92,6.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, μια θρηλυκή παρουσία έρχεται στο Bolivar. Η Sister Bliss, των Faithless, παρουσιάζει ένα μοναδικό DJ set, φέρνοντας στην Αθηναϊκή Ριβιέρα τον εμβληματικό ήχο ενός από τα σημαντικότερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής. Faithless DJ set, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Bolivar. Εισιτήρια στο more.com. I can't get no sleep.

Από τα πολύ ωραία δώρα που έχουμε λάβει από ακροατή μας, η διασκευή του Shout και συγκεκριμένα από τον George Moog, του στέλνουμε τα χαιρετίσματά μας. Και με Shout ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα μας, 7 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Best 92,6 βράδυ Τρίτης. Κλεοπάτρα Φιντανίδου μέχρι τη μία, διαλέγει μουσική.

Υπενθυμίζω Best Radio 926 Athens, το προφίλ μας στο Facebook, Best Radio 926, το προφίλ μας στο Instagram, best926.gr, το επίσημο site μας, και live24.gr. Για όσους μας ακούτε από μακριά και δεν έχετε άλλο τρόπο επικοινωνίας, καλησπέρα και στην Πάργα, όπου ξεκίνησε να βρέχει.

Θυμηθήκαμε αυτή την υπέροχη διασκευή από τη μοναδική Mistress Barbara με αφορμή το αφιέρωμα που έγινε το Σάββατο που μας πέρασε στο Σταύρος Νιάρχος, μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στον Leonard Cohen, έναν από τους σημαντικότερους τραγουδοποιούς και ποιητές του 20ου αιώνα. Ακούστηκαν τραγούδια που ξεπέρασαν τα όρια του χρόνου και έγιναν μέρος της παγκόσμιας μουσικής ιστορίας, ανάμεσά τους και το Dance Me to the End of Love. Εξαιρετική διασκευή λοιπόν από τη Mistress Barbara, εξαιρετικά επίσης αφιερωμένο στο Σπύρο Σπύρο που του αρέσει και που ακούει και που μας εύχεται καλή σεζόν.

Καλησπέρα στον Νίκο και την Πέννη. Υπέροχο 15 Αύγουστο ζήσαμε μαζί. Αλήθεια είναι εκεί στα Νικολαϊκά. Τα γυαλιά μου σε όλη την παρέα. Καλησπέρα και στη δροσέρη και βροχερή να αφακτώ. Περισσότερες βροχές αναμένονται αύριο Τετάρτη. Βάλε, λέει, για να αλλάξει δεμό να θεμεθούμε τα παλιά. Εντάξει, παιδιά, με μέτρο. Θα ακούσουμε και Άλεξ Δήμου αργότερα.

Λοιπόν, έχουμε κι άλλα να κάνουμε για να ακούσουμε και να δούμε μέσα στο Σεπτέμβριο. 22, 23 και 24 Σεπτεμβρίου το Negroni Week επιστρέφει και το Campari το γιορτάζει με ένα μοναδικό τρόπο στην Τεράτσα Campari, στο One and Only Aesthesis στη Γλυφάδα. Τρεις ημέρες, τρία διαφορετικά DJ set, ξεχωριστά Negroni Twists από guest bartenders και φυσικά το iconic Campari σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Η Τεράτσα Campari γίνεται σημείο συνάντησης για όλους τους Negroni lovers. Την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου ο Best θα βρίσκεται εκεί με DJ set από Αλέξανδρο Χριστόπουλο, Negroni Twists, Music Shifts και να ετοιμάζεστε για τη μεγάλη γιορτή του Negroni. Γιατί no Negroni without Campari. Οι κρατήσεις για το event πραγματοποιούνται τηλεφωνικά στο One and Only. Για να πούμε βέβαια ότι το Campari και το Negroni Week προσφέρουν μέρος των εσόδων ενισχύοντας τη δράση του οργανισμού Slow Food, που υποστηρίζει τη βιωσιμότητα στον κλάδο της εστίασης.

Dale Middleton, παιδιά, το remix. Για όσους και όσες ρωτάτε, θα μας πάει μέχρι το τελευταίο σύντομο, πολύ σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ παρέα μέχρι τη μία.

Για τον ακροατή, την ακροάτρια που μας το ζήτησε. Πες το και έγινε, Άλεξ Δήμου. Σε μια και τόσο γνωστή δική του παραγωγή, αλλά πολύ αγαπημένη δική μας, το TOT. Για όσους το θυμάστε, όπως το ακούτε, TOT, T-O-T. Από τους πολύ ταλαντούχους Έλληνες παραγωγούς, ο Άλεξ Δήμου. Η αλήθεια είναι ότι έχει χαθεί λίγο από τα μουσικά πράγματα. Αν μας ακούει, τα φιλιά μας. Και πολύ θα χαρούμε να λάβουμε κάτι νέο από αυτόν.

0: Την καλησπέρα μου στο Μάρκελο, τον αγαπημένο. Την καλησπέρα μου και στο μεταξιουργείο. Τότ, ξαναλέω τίτλο στο κομμάτι από Άλεξ Δήμου. Και με αυτό ξεκινήσαμε το τελευταίο μας ημίωρο. Και περίπου την ίδια χρονιά με το Τότ είχε κυκλοφορήσει και αυτό το υπέροχο που θα ακούσουμε σε πολύ λίγο από τώρα, από έναν εξίσου ταλαντούχο Έλληνα παραγωγό, τον Sunset Boulevard.
1: Be in love.
0: Girl One Day.

0: εκεί προς τα τέλη των Zeros και έχει κυκλοφορήσει λοιπόν το Girl One Day από τον Sunset Boulevard. Με φωνητικά από κάθε ένα κομμάτι που ακούγαμε τότε σχεδόν κάθε μέρα και κάθε βράδυ. Έτσι γίνεται με τα ωραία κομμάτια. Δεν ξεχνιούνται ποτέ όμως, οπότε που και που τα ξαναπαίζουμε. Όπως αυτό ας πούμε.
1: Be best. Αν...
0: Και έχουν περάσει πολλά χρόνια, είπαμε να το θυμηθούμε με αφορμή το DJ set της Dido από τους

Τη Sister Bliss εννοούσα. Είπαμε να ακούσουμε λίγο Dido και θα ακούσουμε και Sister Bliss. Θα σας τα πω σε λίγο.

Λοιπόν, θα ακούσουμε Sister Bliss προς τα τέλη της εβδομάδας, για την ακρίβεια Faithless, και από εδώ αλλά και live στο Boulevard. Σας περιμένει μια μεγάλη νύχτα ηλεκτρονικής μουσικής. Να δω που θα πρωτοπάτε αυτό το Σάββατο στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου το Boulevard υποδέχεται για ακόμη μια φορά τη Sister Bliss, λοιπόν, από τους Faithless, για ένα ξεχωριστό DJ set. Και αυτή τη φορά, λέει, κλασικές στιγμές των Faithless συναντούν σύγχρονους ηλεκτρονικούς ήχους σε ένα DJ set φτιαγμένο για το dance floor και μόνο. Μαζί της τα κορίτσια μας Μαρία Παπηδάκη και Εύη Σιδηροπούλου. Sister Bliss, λοιπόν. Και μια νύχτα ηλεκτρονικής μουσικής δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.

Και με το αγαπημένο μας Faith από μπρος, λέγοντας καληνυχτήσω. Κλεοπάτρα Φιντανέ δεν ήταν εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες, όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Υπερευχαριστώ και απόψε για τα μηνύματά σας και για την παρέα που μου κάνατε. Θα τα πούμε και πάλι αύριο βράδυ Τετάρτης. Αύριο έρχονται βροχούλες, με θυμίζω. Λίγο μετά τις 11 εμείς εδώ. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται μουσικές επιλογές από Γιώργο Σεράγο μέχρι τις 2. Από μένα καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα και πολλά πολλά φιλιά.

0: Choose music.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, μια θρυλική παρουσία έρχεται στο Bolivar. Η Sister Bliss των Faithless παρουσιάζει ένα μοναδικό DJ set, φέρνοντας στην Αθηναϊκή Ριβιέρα τον εμβληματικό ήχο ενός από τα σημαντικότερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής. Faithless DJ set, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Bolivar. Εισιτήρια στο more.com. I can't get no sleep.

0: Das war enough.
1: It's radio.

You went right.

tu vois.